0: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
1: Δεν αλλάζει.
2: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε μου
3: εσείς που δεν. Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949. Πρώτη θέση στην καρδιά μου. Το καλοκαίρι παίζει.

0: Ρυθμός 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
11: Μα έχω αδιά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
12: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
13: Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Και το πρωί το πάμε τάπα.
8: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Σπλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
6: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
7: Είμαι κολλημένη με ρυθμό. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
10: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν
5: το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day. Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
5: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
10: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
5: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
9: 2-1!
5: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
12: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
4: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
5: Όλη μέρα ρυθμός.
6: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
9: Πες μου το νέο αγάπη μου και
2: το καλοκαίρι. Πες δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
5: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
7: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
5: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
6: 2-1!
5: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vata 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
9: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς

0: Φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες, ό,τι αγαπώ, θα αγαπώ.
3: Yes, more.

0: Cocina Sardeña.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
0: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare.

0: Pit.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Pit.gr.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
3: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
4: Δεν αλλάζει.
5: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε μου
6: εσείς που δεν. Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
8: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Εκπτώσεις NEF-NEF. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEF-NEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEF-NEF. Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School, παρέα με τον ρυθμό 949.
10: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτό.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
12: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ, θα αγαπάς.
13: Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές.
13: Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
14: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School. Παρέα με τον ρυθμό 949.
15: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
16: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
17: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος! Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
18: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
19: Σχολείο μουστάκα.
18: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
19: Σχολείο μουστάκα.
18: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
20: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
21: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
22: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
24: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
25: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
24: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
26: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
27: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
28: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
29: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
30: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
31: Μα έχω καρδιά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
32: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
33: Μόνο επιτυχίες.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: είναι καλό.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
10: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο!
9: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
13: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
20: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
21: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
22: Απλά ο καλύτερος.
23: Ο Ρυθμός τα σπάει.
22: Ο Ρυθμός είναι κορυφή.
24: Δεν αλλάζει.
25: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
26: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
27: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
28: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
29: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
30: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
31: Μόνο επιτυχίες.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ψήρα, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα Pop Αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια Σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφικά.

0: Σκορπίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Αυτός είναι ο σταθμός.

3 μετά τις 10 λέει το ρολόι στο στούντιο του ρυθμού 949. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, ελπίζω να είστε καλά. Κάποιοι γυρίσατε χθες από διακοπές και είστε εδώ. Κάποιοι είσαστε μέρες τώρα και κάποιοι μας ακούτε ακόμη εκεί που σκάει το κύμα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαι εγώ για σας. Μέχρι το ρολόι να δείξει 2, θα πάμε μαζί με πολύ πολύ μουσική, με ένα χαμόγελο. Ένα χαμόγελο που θέλω έτσι να φτάσει και σε εσάς που είσαστε μέσα στο αυτοκίνητο και πίζετε στην κίνηση που λες. Μα είναι δυνατόν, ακόμη δεν μπήκε ο Σεπτέμβριος και γυρίσαν όλοι και γίνεται αυτό το χάλι στους δρόμους της Αθήνας. Βεβαίως και γίνεται, γιατί μπορεί. Για εσάς που μας λέτε ότι Σεπτέμβριος είναι να ξαναβρίσκεται η παρέα η ραδιοφωνική και να πηγαίνουμε μαζί, για εσάς ένα φίλι μεγάλο, πολύ μεγάλο. Οι ωραίες καλημέρες είναι αυτές που μοιράζονται. 6937 949 949 στο Viber του ρυθμού. Σας περιμένω. Καλή μας εκπομπή.

0: 9 Σαρδένια.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι ο Νίνο, είναι αυτό το σκηνικό που αν το έχεις ζήσει έστω και μία φορά φέτος το καλοκαίρι, είσαι πολύ ωραία έτσι. Έχεις πολύ ωραίες αναμνήσεις να τις κρατήσεις. Να έχεις νιώσει ότι έχεις ξεμείνει σε μία παραλία με αυτόν που αγαπάς και να είσαστε σαν ναυαγοί. Κρατήστε την εικόνα αυτή, όλες οι εικόνες αυτές χρειάζονται για το Σεπτέμβριο. Ένα Σεπτέμβριο που είπαμε ότι και την επόμενη εβδομάδα θα έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, σήμερα, 5η, 3 του Σεπτέμβρη, τα πράγματα θα είναι ένα τσικ πιο δροσερά. Ειδικά όσοι μας ακούτε από Μακεδονία, θα είναι 2-3 τσικ πιο δροσερά, γιατί οι μπόρες, καταιγίδες, χαλάζει. Δεν θα κρατήσουν πολύ. Είναι σήμερα, αύριο, το πολύ. Μέχρι εκεί θα πάει. Αλλά υπάρχουν. Στην Αθήνα δεν θα το ζήσουμε τόσο. Μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Ωστόσο, εγώ σήμερα που άνοιξα το σπίτι κατά τις 6.30 το πρωί, αισθάνθηκα ότι ήταν μια δροσιά, μια ανάσα τέλος πάντων. Θέλω να μου δώσετε το καλύτερο ρεπορτάζ καιρού εσείς. Πού είστε και από πού μας ακούτε και πώς είναι τα πράγματα εκεί. Δηλαδή, από τα μηνύματά σας θα καταλάβω πάρα πολλά. 6937-949-949 είναι το Viber του ρυθμού. Γεμίστε με μηνύματα και με καλημέρες, να τις πούμε, να τις μοιραστούμε και να τις ευχαριστηθούμε. Ο Ηλίας Βρετός είχε γενέθλια χθες, έβαλε και post σχετικό. Νάτος τώρα, έρχεται και Γιώργος Μαζονάκης και η Ελληνίδου και Έλληνα Παπαρίζου στο ρυθμό 949.

0: Μόνο επιτυχίες παίζουν στο ρυθμό 949. Καλημέρα στους Παξούς. Ο ρυθμός ακούγεται πολύ δυνατά στους Παξούς. Στο μαγικό μου αυτό νησί, το αγαπημένο εκεί στο Μογκονήσι, παίζει ο ρυθμός. Καλημέρα Ξένια, καλημέρα Αγγελική, καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στον Ναύπλιο, η Μαριάνθη είναι εδώ. Τι μεγάλη παρέα είμαστε και τι ωραία παρέα είμαστε εμείς. Όταν μαζευόμαστε, κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Για προσέξτε λίγο αυτό, γιατί πιστεύω σε εσάς, πιστεύω σε εμάς, πιστεύω στην κοινή μας προσπάθεια. Πάμε να κάνουμε τη φροντίδα πράξη και να βρεθούμε δίπλα στους ανθρώπους που μας χρειάζονται. Σε περιμένουν όλοι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος στη Νέα Μάκρη, όπου το All Win Care διοργανώνει μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφή νέων δοτών μυελών των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάβας. Σήμερα, ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατοδότη μυέλου των οστών. Ενώ μια δική μας αιμοδοσία μπορεί να σώσει μέχρι και τρεις ζωές. Έχει σημασία να κάνουμε όλες τις σκέψεις μας και τις επιθυμίες μας πράξη. Στην πράξη κολλάμε. Εκεί χρειάζεται να δώσουμε λίγο από το χρόνο μας, είτε ως αιμοδότης, είτε ως δότης μυελού. Αυτό μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά για κάποιον που το έχει αλήθεια ανάγκη. Κρατήστε το αυτό και πράξτε όπως πρέπει. Είμαστε στα 40 μετά τις 10. Καλημέρα σε όλους. Δυναμώστε λίγο για να ακούσετε προσεκτικά τι σας περιμένει από Δευτέρα.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium. Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί.
3: Αχ, δεν μπορεί. Κάποιος θα υπάρχει εδώ.
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά?
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Ουγγαρέζος.
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε?
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη.
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ. Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε.
4: Εδώ στο ρημονήσι.
2: Αυτό είπα κι εγώ. Αχ, χάτιμε, θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη. Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε.
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ?
4: Κρίμα η ταλαιπωρία.
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε.
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
9: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
10: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
11: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

Καλημέρα σε όλους για μία ακόμη φορά. Σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, γιορτάζει η Αριστεία, η Αρχοντούλα γιορτάζει, ο Πολύδωρος, η Πόλα, ο Φίβος, και ο Φίβος ο ένας και μοναδικός, και ο Φίβος και ο άλλος. Πολλούς έχουμε. Έχουμε μπόλικες γιορτές σήμερα και χρόνια πολλά σε εσάς, τα παρθενά και τα όμορφα εκεί έξω, που σήμερα θα σβήσετε με πάθος κέρα και στην τούρτα σας. Δεν ξέρω που είστε, δεν ξέρω τι κάνετε. Κάποιοι με κάνετε και ζηλεύω πάρα πολύ. Είστε σε ωραία μέρη, κάποιοι είσαστε κάπου στις δουλειές σας και ακούτε ρυθμό 949. Κάνουμε παρέα και θα γίνει αυτό μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας. Λοιπόν, Κατερίνα Λιόλου με το λογαριασμό που ζητάτε, η οποία στη Θεσσαλονίκη μέσα σε καταρακτώδη βροχή τραγούδησε και σήμερα παίζει παντού όλο αυτό το στιγμιότυπο. Θα το τσεκάρετε και θα το δείτε.

0: στο εξωτερικό που το ρυθμό 949 τον έχετε συνήθειά σας και αυτό μου αρέσει πολύ. Σας στέλνω την αγάπη μου. 4 λεπτά μας χωρίζουν από τις 11. Θέλω να θυμάστε ότι το Σάββατο υπάρχει ένα πολύ πολύ ωραίο ραντεβού. Ένα ραντεβού που έχει όλο αυτό που λέμε back to school event. Έχει πολύ μουσική, έχει ρυθμό 949, έχει ευκαιρίες, έχει εκπλήξεις, τα έχει όλα. Οπότε για προσέξτε, Escape Center στο Ήλιον από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ είναι το μεγαλύτερο back to school event. Διοργανώνεται από την πασίγνωστη αλυσίδα Λιανική στην Pepco και φυσικά εκεί θα βρίσκεται το ραδιόφωνο μας με τη Μαντογαστεράτο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ για live εκπομπή, για παιχνίδια, για πολλά δώρα, για πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά και αφού θα έχετε κάνει εσείς το απόλυτο shopping σε απίστευτες τιμές. Είμαστε μαζί και θα παραμείνουμε μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά στο ρυθμό 949. Καλημέρα.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλιμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Ο ρυθμός 949 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. 2 μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά

0: σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλημέρα, 3 λεπτά μετά τις 11. Είναι αυτή η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, εβδομάδα προσαρμογής. Είναι πολύ ok να μην είμαστε όλοι ok με όλο αυτό, αλλά θα το προσπεράσουμε. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου μαζί σας μέχρι τις 2. Έχουμε πολλά να ακούσουμε, πολλά να πούμε. Θα σας πάω σε συναυλία, σας έχω και μία έκπληξη. Και έχουμε τέλος πάντων να συζητήσουμε μπόλικα από αυτά που χάζευα χθες κάποια στιγμή. Ήταν μία έρευνα που έλεγε πόσο πολύ μας στρεσάρουν τα social. Όχι ότι μας λέει κάτι καινούριο, το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά πραγματικά πόσο μπορείς να πέσεις μέχρι και σε κατάθλιψη βλέποντας τις ζωές των άλλων. Και κάπου εκεί διάβασα κάτι που μου άρεσε πολύ και είπα θα το σημειώσω να το πω στους ακροατές μου, στην παρέα μου. Μη συγκρίνεις, λέει, το μέσα σου με το έξω των άλλων. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί αυτό που νιώθεις εσύ μέσα σου δεν έχει καμία σχέση με αυτό που οι άλλοι δείχνουν προς τα έξω. Ποιος ξέρει τι νιώθουν κι αυτοί. Οπότε αφήστε τις συγκρίσεις στην άκρη και ελάτε να ζήσουμε τη ζωή την πραγματική, τη δική μας. Ο κάθε ένας τη δική του. Και τότε όλα θα κυλήσουν πολύ καλά. Η μουσική, να ξέρετε, πάντα τα φτιάχνει όλα. Εδώ είμαι εγώ για να βάζω μουσική και για ωραία λογάκια. Καλημέρα.

Είναι ο Μιχαλής Χατζηγιάννης από τους πολύ αγαπημένους και τις κλασικά ωραίες φωνές. Τώρα μιλώντας για κλασικά ωραίες φωνές, ακούστε τώρα τι έχω να σας πω, θα κάνω μία παρένθεση. Θέλω πολύ να το πω αυτό. Πώς φτάσαμε ρε παιδιά να βάζουμε το Γιάννη Πάριο να απαντάει για την ηλικία του, να απαντάει σε διάφορα σχόλια. Πώς φτάσαμε τον κορυφαίο Έλληνα τραγουδιστή, τον κορυφαίο Έλληνα ερμηνευτή, να το βάζουμε να απολογείται για το αν τραγουδάει και να μιλάει για την ηλικία που έχει. Πώς το έχουμε κάνει αυτό εμείς οι Έλληνες, έλα πες μου τώρα. Πώς, τι μυαλό έχουμε και να φτάνει ο άνθρωπος να λέει ότι ξέρετε κάτι, οι καλλιτέχνες δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι να παίρνουν σύνταξη. Εμένα με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου. Τι να κάνω δηλαδή, να πάω στο ΙΚΑ να πάρω τη σύνταξή μου, να σταματήσω, τι να κάνω. Εγώ λέει το μόνο που αγαπάω είναι η Πάρος, τα τηγανιτά ψάρια, σας εύχομαι να μακροημερεύετε και όλα καλά. Και μάλλον αυτό που πειράζει κάποιος είναι ότι ακόμη τραγουδάω καλά. Γιατί είναι ο Γιάννης Πάριος και κάπου διάβαζα σε μια συνέντευξη του Γιώργου Κωνσταντίνου χθες, προχθές, τηλεοπτική νομίζω ήταν, που έλεγε ότι αναφέρθηκε στο Γιάννη Πάριο και έλεγε ότι μέχρι τα βαθιά μου γεράματα θέλω να ακούω το Γιάννη Πάριο. Ακόμη και αν είμαι σε ένα κρεβάτι και είμαι έτσι ξαπλωμένος, Γιάννη Πάριο θέλω να ακούω. Τα αφήνω εδώ αυτά, γιατί καμιά φορά ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε, και οι δημοσιογράφοι βεβαίως, ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε κάτι, πώς θα το πω τώρα, άστοχα, θα το πω πολύ κομψά γιατί κάνουμε ραδιοφωνό, και βάζουμε το Γιάννη Πάριο να μιλήσει γι' αυτό. Αυτά, τα αφήνω λίγο στην άκρη γιατί θέλω να λέω και τη γνώμη μου σε κάτι που αφορά καλλιτέχνη που και αν τον έχω συναντήσει και αν έχω κάνει συνεντεύξεις μαζί του και τον αγαπώ τόσο πολύ. Είμαστε στο ρυθμό 949 και παίζουμε επιτυχίες. Μπράβο.

0: Ζητάτε πολύ ωραία τραγούδια. Είσαστε σε διάθεση φουλ καλοκαιρινή ακόμα και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μπορεί εμείς να αφήνουμε τα νησιά μας πίσω, αλλά ο τουρισμός γενικά είναι φουντωμένος και για το μήνα Σεπτέμβριο. Και ο τουρισμός είναι και κάτι, είναι και μια αγκαλιά που μπορεί να χωρέσει πολλούς νέους που θέλουν να σπουδάσουν κάτι και να σχετίζεται με τον τουρισμό. Εδώ τώρα κάπου κολλάει αυτό που έχω μπροστά μου και χαίρομαι πολύ που μαζί εδώ στο Ρυθμό 949 και στην εκπομπή μου έχω τον εκπαιδευτικό Όμιλο Λεμόν, που είναι γνωστός για πάνω από 25 χρόνια ως ο κορυφαίος των τουριστικών σπουδών. Παρέχει λοιπόν μέσω του Le Monde College Bachelor Degree in Hospitality Management. Όσοι ενδιαφέρεστε, θέλω να με προσέξετε. Πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος και πρωτοπορία από το Le Monde College, The Tourism College of Greece, για να μάθετε πολλά γύρω από όλο αυτό που εγώ έτσι μπαμπάμ σας λέω, αλλά υπάρχουν λεπτομέρειες που σας αφορούν. Κάντε ένα κλικ στο lemoncollege.gr ή κάντε ένα τηλεφώνημα στο 210-48-30-500 για να μάθετε αυτά που χρειάζεστε και να εξασφαλίσετε τη θέση σας εγκαίρως. Θα επιστρέψω σε λίγο και θα σας πω ποια τρία ζώδια αφήνουν τα δύσκολα πίσω τους και μπαίνουν σε μια πολύ ωραία φάση της ζωής τους. Μέχρι τότε, ακούστε προσεκτικά αυτό.
1: Βασίλη!
2: Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του Ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα Medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο Ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του Ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Εκπτώσεις NEF-NEF. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEF-NEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEF-NEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
9: Πάμε.
8: Τετράδια.
9: Ναι.
8: Παγούρι.
9: Ναι.
8: Gaming, gadgets.
9: Πώς.
8: Popcorn, σινεμά.
9: Τι.
8: Και παγωτό.
9: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
10: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
6: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
6: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
12: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
6: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
11: 2-1!
6: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
1: πάντα κάτι για σένα.
13: Ψήρα, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ACA. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ACA. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
17: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
18: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
19: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
21: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
20: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

0: Είναι το ραδιόφωνο που ακούς, είναι η φωνή που θέλω να την έχεις στην παρέα σου και είμαστε εμείς τέλος πάντων που μέχρι τις 2 πάμε μαζί. Ο Σεπτέμβριος λοιπόν είναι μια επανατοποθέτηση σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι απλά επιστροφή, είναι τα βάζω όλα σε μια άλλη σειρά. Οκ, μέσα σε αυτά όμως τα ζωδιακά λένε ότι υπάρχουν τρεις περιπτώσεις που θα σας πάνε τόσο καλά και θα το δείτε και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα σκάσει μπροστά σας. Για εσάς τους κρυούς λέω που πια είσαστε αποφασισμένοι για την επιτυχία. Και η επιτυχία σας χτυπάει την πόρτα. Επίσης, οι ζυγοί βάζουν ένα οριστικό τέλος σε ό,τι σας έχει πικράνει και σας έχει ζορίσει. Και τώρα είναι η στιγμή σας και θα το καταλάβετε κι εσείς πολύ πολύ σύντομα πριν τελειώσει αυτός ο μήνας. Το τρίτο ζώδιο, εγώ καιρός. Εγώ καιρός που πια μπορείτε να διαχειριστείτε όλα τα πάντα. Και τα δύσκολα και τα ζόρικα και είστε έτοιμοι εσείς κι αν επανατοποθετήστε.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αχ, γωνιά στο Παγκράτη.
1: Και η αλήθεια είναι ότι στις γωνιές στο Παγκράτη, στην Κυψέλη, στον Γκίζη, πια έχεις αρχίσει πάλι να μην μπορείς να παρκάρεις, γιατί κάπως γυρίσατε. Και αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει ένα βίντεο

0: Σας πω όμως ότι σε 3 λεπτά το ρολόι θα δείξει 12, επιστρέφω με 10 στη σειρά και θα σας δώσω και την ευκαιρία να πάτε σε μια συναυλία που ξέρω ότι θέλετε να είστε εκεί οπωσδήποτε. Μείνετε μαζί μου.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Με το νέο πλυντήριο Moris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
2: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Εδώ Κατερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κομικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω?
4: Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Πρόπολση στο more.com.
3: Προλαβά.
5: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
8: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
7: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
8: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
7: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλυμος.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
10: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
9: Ερμού 61.
11: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μεσημεράκι για πολλούς εκεί έξω, για αυτούς που έχουν ξυπνήσει δηλαδή από πάρα πολύ νωρίς. Καλημέρα για εσάς που χουζουρεύετε ακόμη και δεν έχετε επιστρέψει φουλ στις υποχρεώσεις. Είστε οι καλύτεροι από όλους τους άλλους. Και οι μαθητές φυσικά που ακόμη είναι χαλαροί. Σιγά σιγά θα μπουν στα ζόρια κι αυτοί. Τρία μετά τις 12 είμαι Γιώτα Τσιπρικίδου και μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί. Αυτή την ώρα θα πάμε σε συναυλία. Οπότε να έχετε το κινητό κοντά σας την κατάλληλη στιγμή να στείλετε μηνύματα. Θα σας τα πω σε λίγο. Τα φιλιά μου σε κάποια κυρία εκεί έξω που τη λένε Νατάσα και τις κρατάω συντροφιά σε κάποιο πολύ ωραίο μαγαζί από ό,τι είδα μόδας. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Να με έχετε μαζί σας. Εσείς μου λέτε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο Ιανουάριός σας, γιατί βάζετε στόχους, γιατί ξεκαθαρίζετε πράγματα. Μην τα κάνετε πολύ βαρύ εκδοπά, δηλαδή μην πείτε «Α, τώρα είναι τα ξεκινήματα και πρέπει να τα κάνω όλα τέλεια». Όσο το λες αυτό, τουλάχιστον εγώ, τόσο δεν τα κάνω.
2: Κι αν η καρδιά σου

Χάζευα, χάζευα. Αυτά τα ωραία που ετοιμάζει ο ρυθμός 949 για όλους εσάς και το επόμενο διάστημα όλα θα τα ακούσετε και θα σας αρέσουν και μεγάλοι διαγωνισμοί και καλλιτέχνες να είναι τριγύρω μας και κυρίως τριγύρω σας έρχονται. Θέλω να είσαστε έτοιμοι γι' αυτό. Επειδή όμως με ρωτάτε αν όντως έχω διπλές προσκλήσεις για να βρεθείτε κοντά στην Ιουλία Καλυμάνη την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας, η απάντηση είναι ναι, γιατί πρέπει να είσαστε κομμάτι αυτής της βραδιάς, αφού σας αρέσει και τόσο πολύ όλες οι επιτυχίες που ξεχώρισαν, όλα αυτά που αγαπήθηκαν με τη φωνή της, με την αυθεντικότητά της. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ρυθμός 949, σας πηγαίνει στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Πάρτε κινητό στα χέρια, γράψτε Καλυμάνη και στείλτε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Αυτό και μόνο αρκεί για να βρεθείτε πολύ πολύ κοντά της. Και αφού λέω για την Ιουλία Καλυμάνη, θέλω να σας πω το εξής. Τώρα θα παίξει πρώτα ένας Νίκος Μακρόπουλος με ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και ένας καλλιτέχνης που αγαπώ πολύ. Αμέσως μετά η Ιουλία Καλυμάνη δική σας. Οπότε όσο ακούτε και το τραγούδι, φουντώστε τα μηνύματα και καλή επιτυχία.

0: Αυτά είναι. Σπάστε τα στο ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου, να μην μείνει τίποτα για να μπουν και να προσθεθούν τα καινούργια. Κάντε πράγματα ωραία για τον εαυτό σας. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που παλεύουμε να κάνουμε για να είμαστε ωραίοι, ωραίες, να περιποιηθούμε το πρόσωπό μας, τα μαλλιά μας, το σώμα μας, ξεχνάμε ότι, ας πούμε, skin care που λέμε, θα μπορούσε να είναι το χαλαρώνω περισσότερο, κάνω λιγότερα μέσα στη μέρα μου, βάζω τα ωριά μου με έναν τρόπο σωστό, τρώω καλύτερα, με ακούω, ακούω το σώμα μου. Αυτά, ας ξεκινήσουμε από αυτά και μετά όλα τα άλλα σιγά σιγά έρχονται. Να τώρα, κάτι που μπορείτε να κάνετε μαζί με τα πιτσιρίκια σας και να το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ, γιατί θα τους κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Paw Patrol. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι στα Village Cinemas, νέες περιπέτειες. Κουτάβια, δεινόσαυροι, ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί, είναι το νέο σκηνικό. Όλα αυτά από σήμερα στα Village Cinemas. Πιστεύω ότι πρέπει εγκαίρως να κάνετε την κράτησή σας, εγκαίρως να οργανωθείτε, να βρεθείτε εκεί. Άλλωστε στα Village Cinemas το να βλέπεις ταινία είναι από μόνο του μία εμπειρία, πόσο μάλλον έχεις τα παιδιά μαζί και να βλέπεις τα αγαπημένα τους. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι από σήμερα λοιπόν στα Village Cinemas. Να μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη και τραγούδι που ζητήσατε.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον ρυθμό 949.
11: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, Σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
13: Σχολείο!
12: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
13: Σχολείο! Μουστάκας!
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
16: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
15: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
16: Σε

Καλώς τους και πάλι στο ρυθμό 949, μεσημέρι Πέμπτης. Πω, όπως κύλησαν οι μέρες αυτές 3 του Σεπτέμβρη, και η αλήθεια είναι ότι η ματιά όλων είναι στη Θεσσαλονίκη, πάντα αυτές τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου με τη ΔΕΘ. Όλοι κοιτάμε προς τα εκεί. Αλλά το θέμα είναι να μπορείς να πας, να μπορείς να είσαι εκεί, να μπορείς να βολτάρεις την όμορφη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως τώρα με αφορμή τη ΔΕΘ, μαθαίνεις πού θα φας την καλύτερη μπουγάτσα, πού θα μπορέσεις να περπατήσεις πιο ωραία και να κάνεις ωραία βόλτα. Τι ακριβώς να μην χάσεις από μία συμπρωτεύουσα κούκλα σε όλες τις εποχές, αλλά ειδικά τώρα, αρχές φθινοπόρου, είναι τα καλύτερά της. Πολλοί καλλιτέχνες θα ανέβουν πάνω, φυσικά και η πολύ μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, για την οποία έτσι κι αλλιώς μας έχει μιλήσει. Αυτά για εκεί πάνω. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Θα ξαναπώ, μπείτε στο Rhythmos Tube να βρείτε το Vidcast με το Θοδωρή Φέρη, γιατί τα λέει πολύ ωραία και λέει και πολλές ιστορίες πίσω από τραγούδια.

Αυτό ήταν ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο και σταματήσαμε στο 2005 για να ακούσουμε το τραγούδι αυτό στο ρυθμό 949, εδώ που παίζουν όλες οι επιτυχίες του σήμερα και όσο αγαπάμε πάρα πολύ και έρχονται από το παρελθόν. Θέλω να σας δώσω μια ευκαιρία να γνωρίσετε κάτι ακόμη κι εσείς που μπορεί να μην το έχετε βάλει ακόμη στη ζωή σας. Έχετε κινητό κοντά σας? Ωραία. Λοιπόν, θα σας μιλήσω με δύο λόγια για αυτό που σημαίνει audiobook. Audiobook σημαίνει να έχω χρόνο, λίγο χρόνο, και να θέλω κάτι να ακούω, να μην χρειάζεται δηλαδή να κάνω μόνο αυτό, για παράδειγμα, να πηγαίνω για ένα περπάτημα ή να κάνω τη γυμναστική μου, και να θέλω να μην ακούσω μουσική, να ακούσω για παράδειγμα ένα βιβλίο. Να μου μεταφέρει μία φωνή με σωστό τρόπο, σωστή άρθρωση, όλα αυτά που τα συναισθήματα που γεννιούνται μέσα από ένα βιβλίο. Κάπως έτσι γεννήθηκε το Jukebooks και υπάρχει μία ολόκληρη σε αυτή την πλατφόρμα, μία ολόκληρη

0: Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί.

0: 8.30 είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή στοίχημα. Όμιλος Ακτόρ. Εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public. Μέλος του ομίλου Ολύμπια. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
1: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
3: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
1: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
2: 2-1!
1: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγια σάλφα. Ταχίνια μακεδονικό. Φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
11: Πες μου

και είμαστε παρέα στο ρυθμό 949. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου. Μέχρι τις 2 θα μείνω μαζί σας στο νέο πρόγραμμα του ρυθμού 949. Εμείς σταθερά βεβαίως το 12, αλλά αμέσως μετά η Άννα Ζιρδέλη. Μετά έρχεται το The Γιάννης Κατινάκη Show. Εκεί τα ωραία. Μετά η Έλενα που κλείνει την ημέρα μας, η Έλενα Ντάντζελο. Και βεβαίως από Δευτέρα θα έχετε κάτι ναυάγια, κάτι πρωινά ναυάγια εδώ, που θα γίνεται μεγάλος πανικός. Μου ζητήσατε πολλά τραγούδια που πρέπει κάπως να τα στριμώξω και να τα χωρέσω μέχρι τις 2. Και έχω αποφασίσει ότι θα κλείσουμε την εκπομπή με τραγούδι της Γιώτας που θα είναι φουλ καλοκαιρινό. Δηλαδή θα μας πάει πίσω στα νησιά. Κάποιος στο Ιόνιο, κάποιος στο Αιγαίο, κάποιος στα χωριά του, ο καθένας θα πάει όπου θέλει. Αλλά θα είναι καλοκαιρινό, ναι.

σβήνει κάπως έτσι. Και μας έρχεται από το 2001, όλα οδηγούν σε σένα, Δέσποινα Βανδύ και Φίβος, φυσικά σε αυτές τις μοναδικές επιτυχίες που είναι όλα τα χρόνια η βαλίτσα με τις επιτυχίες της Δέσποινας Βανδύ. Είναι η κληρονομιά η πολύ ωραία, 21 λεπτά μετά τη μία, στο ρυθμό 949, διαβάζω όλα αυτά τα ωραία μηνύματα. Κάποια μηνύματα δείχνουν ότι δεν έχετε γυρίσει ακόμη και σας το έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, εσείς είστε οι καλύτεροι από όλους τους άλλους. Κάποια μηνύματα από το βορρά της χώρας μας δείχνουν ότι όντως η δροσιά έχει έρθει σιγά σιγά, όχι για πολύ, δεν θα κρατήσει πολύ, αλλά να κάνει τα δικά του καμώματα ο καιρός. Εμείς εδώ τώρα στην Αθήνα έχουμε ένα ραντεβού και είναι ένα ραντεβού ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες είναι back to school, τουλάχιστον προετοιμασία για back to school, ένα μεγάλο event που γιατί να το χάσετε αφού θα βγείτε τόσο πολύ κερδισμένοι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, μία βόλτα στο Escape Center στο Ήλιον. Εκεί η Pepco διοργανώνει το απόλυτο τέτοιο event για να γεμίσετε με δώρα, με πολλές εκπλήξεις και να αγοράσετε αυτά που χρειάζεστε για να ανανεώσετε το σπίτι σας, την εμφάνισή σας, ό,τι χρειάζεστε για τα παιδιά, παιχνίδια, όχι μόνο σχολικά, όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές. Ο ρυθμός 949 θα βρίσκεται εκεί με τη Μαντό. Η Μαντό Γαστεράτου θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βραδάκι και νομίζω ότι μαζί της θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ μουσικά, γιατί σε τόσο μεγάλα events φυσικά ο ρυθμός 949 είναι εκεί. Σιγά μην λείπαμε. Μου ζητήσατε παλιότερο από Νίκο Οικονομόπουλο θα έρθει και Νίνο θα έρθει και πολλά πολλά ακόμη στο ραδιόφωνο που αγαπάτε.

0: Όσο λοιπόν εμείς αφήνουμε τα νησιά πίσω, οι ξένοι εξακολουθούν να έρχονται για το Σεπτέμβριο για να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές. Και μάλιστα οι Γερμανοί εκθιάζουν την Νάξο και τις ομορφιές της, τα ωραία χωριά της Νάξο, τις θάλασσές της, τις μυρωδιές της, το φαγητό της και πολλά πολλά ακόμη. Αλλά δεν είναι μόνο η Νάξο, θα πω εγώ, είναι όλα τα ελληνικά νησιά που το καθένα έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά και όλα μαζί έχουν κάτι κοινό. Αυτό το μπλε που το βρίσκεις μόνο στην Ελλάδα, όπου και να ταξιδέψεις, είναι ένα ιδιαίτερο μπλε, ένα πολύ δικό μας που τους μαγεύει όλους. Λοιπόν, εντάξει βουτιές, εντάξει παγωτά, εντάξει λιοβασιλέματα, πάμε λίγο να μετρήσουμε αντίστροφα για αυτό το κάτι που παίζει. Κάτι παίζει, Powered by the E, και έρχεται. Έρχεται νέα σεζόν, νέες καταστάσεις, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 σας δίνει ραντεβού. Θα είναι το τρελό αγόρι εκεί ο Γιάννης Κατινάκης, 5 με 8 το απόγευμα, στην πλατεία Συντάγματος. Πιο κεντρικά δεν γίνεται. Κάτι θα γίνει εκεί, θα είναι μεγάλο. Θα πρέπει να είσαστε ένα κομμάτι αυτού του κάτι. Γιατί άμα το χάσετε μετά θα έχετε να λέτε. Οπότε μην το χάσετε. Κάτι παίζει Powered by the E. Μια πολύ μεγάλη έκπληξη σας περιμένει και δεν λέω τίποτε άλλο. Το μόνο που λέω είναι δυναμώστε, ακούστε αυτό και προετοιμαστείτε για τη Δευτέρα, γιατί έρχονται.
1: Βασίλη!
2: Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπαιδευτικές. εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγαστερά του έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον ρυθμό 949.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Πώς περνάει έτσι η ώρα γρήγορα μαζί σας. Από τις 10 που ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα, έχουμε φτάσει περίπου στο τεταρτάκι πριν το ρολόι δείξει 2 και πριν σας αποχαιρετήσω εγώ. Βέβαια, μέχρι τότε έχουμε και πολλά ακόμη να πούμε. Δεν ξέρω σε τι φάση σας βρίσκω. Ξέρω ότι σήμερα κάποιοι έχετε γενέθλια και χρόνια σας πολλά. Ξέρω ότι κάποιοι σήμερα γιορτάσετε και το ωραίο σας όνομα. Είναι ο Φίβος, είναι η Πόλα, είναι ο Πολύδωρος, είναι η Αρχοντούλα, η Αριστεία, ο Άνθιμος. Είναι πολλά ονόματα και πολύ ωραία. Ονόματα. Τώρα που λέω ονόματα, να τι πρέπει να σας πω. Υπάρχει ένα όνομα, ελληνικό όνομα, το οποίο έχει μόνο 5 γράμματα και κάνει θράψη, λέει, στην Ισπανία, και αυτό δεν είναι άλλο από το Χλόι. Τι ωραίο. Το αγαπάνε, λέει, πάρα πολύ. Είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη φύση, με την αναγέννηση. Και στην Ισπανία αυτό φοριέται πολύ. Το αγοράζουν πολύ. Το ελληνικό, βεβαίως. Γιατί όχι. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου με το δικό της φορτηγό, από τα πιο ωραία φορτηγά που κυκλοφορούν. Και αμέσως μετά έρχεται και η Κέτι Γαρμπή και θα κλείσουμε με κάτι καλοκαιρινό, όπως σας έταξα, για τραγούδι της Γιώτας. Όλα αυτά και πολλά ακόμη μόνο στο ρυθμό 949.

0: Το τριγύρο είναι η Άννα Ζυρδέλη. Παίρνει θέση στο μικρόφωνο σε λίγο και μαζί της θα πάτε και αυτό το μεσημέρι στο ρυθμό 949. Μαζέψτε εικόνες, μαζέψτε πράγματα που θέλετε να πούμε και αύριο στις 10 σας περιμένω πώς και πώς ξανά εδώ στο ραδιόφωνο που για εσάς και το φθινόπωρο και το χειμώνο και την άνοιξη, τον καλοκαίρι, πάντα δηλαδή, πώς αλλιώς να το πω, έχει μόνο τα καλύτερα και μόνο έτσι ωραία πράγματα για να μπορούμε να μοιραζόμαστε, γιατί αυτό είναι και το μυστικό. Τα είπα όλα, ωραία. Τι δεν έκανα, δεν πάτησα play σε αυτό. Πάμε τώρα.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Σας υποσχέθηκα ότι θα κλείσουμε πάρα πολύ καλοκαιρινά. Η αλήθεια είναι ότι φέτος το καλοκαίρι η καμπάνα του Αργύρου ήταν αυτό που έπαιξε πάρα πολύ σε όλα τα νησιά. Έντυσε όλα τα καλοκαιρινά, full καλοκαιρινά ας πούμε stories και πάει λέγοντας. Όμως μην ξεχνάτε ότι πέρσι αυτό που ήταν το hit το απόλυτο, αυτό που πιανόσουν να το χορέψεις, αυτό που το χόρευες ακόμη και όταν ήσουν καθιστό στον καναπέ σου, είναι αυτό που θα παίξει τώρα και με αυτό θα σας αφήσω. Σας φιλώ έναν ξεχωριστά. Καλό μας μεσημέρι, μείνετε στο ρυθμό 949.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως,

0: Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μας

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μεσημέρι, Πέμπτης, 5η-3η του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε. Είστε καλά συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Είμαι η Άννα Ζηρδέλης. Κρατώ συντροφιά καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 να κάνουμε παρέα, να μοιραστούμε προβληματισμούς, να μοιραστούμε δυσκολίες, να μοιραστούμε ευχάριστα πράγματα. Αλλά και τα άλλα, μωρέ, τα περίεργα. Το ότι έχω ξεκινήσει να πάω στη δουλειά μου και δεν μπορώ με αυτό το παρκάρισμα. Όλα μαζί θα τα πούμε, όλα μαζί θα τα συζητήσουμε. Θα σας πούμε για το Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο που σε άλλα νέα μιλάει ελληνικά. Όχι, not. Μην έχετε πέσει και εσείς σε αυτή τη λούμπα. Επίσης, το βάρβαρο ξεκίνημα το να ξεκινάς τη δουλειά σου πριν τις 10. Αυτά και άλλα πολλά μαζί θα συζητήσουμε. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Και φύγαμε, μάνι, μάνι, γρήγορα, γρήγορα για 10 στη σειρά. Και ξεκινάμε με αγαπημένο Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αγαπημένη απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο, εδώ το πρωτακούσαμε αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Συνεχίζουμε να το απολαμβάνουμε. Πολλές καλησπέρες στον Άγγελο και στον Παναγιώτη που είναι στην παρέα μας. Αλλά ιδιαίτερες καλησπέρες θέλω να στείλω και έξω, μακριά, πιο μακριά, όσο δεν φαντάζεσαι. Στην Αδελαίδα που αυτή τη στιγμή είναι 9 παρα 10, στη Μαρία και στον Κώστα που μας ακούνε μέσω soundist.gr, καύτο ρυθμό 949. Την καλησπέρα μου. Και να πω γρήγορα, για αυτή τη γυναίκα, βρε παιδιά, που την έπαθε εκεί στην Πάτρα και πίστεψε ότι πήρε βίντεο κλήση ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δηλαδή δεν είχε κάτι να κάνει από εκεί πέρα, από την πόλη του, από τη χώρα του που είναι αυτή τη στιγμή και παίζει, γιατί είμαι και άσχετη πάνω σε αυτό, τι να σας πω ψέματα, ότι ήθελε 100 ευρώ, τα είχε τόσο πολύ ανάγκη και πήρε την κυρία εκεί και κάνανε και βίντεο κλήση και την έπαθε. Εντάξει, ζούμε στο 2026, κοντεύουμε 27, ξέρουμε πλέον τι γίνεται με το AI και όλα αυτά που μας κυριεύουν, αλλά να πιστέψουμε τώρα ότι ο Ρονάλντο έχει μιλήσει και ελληνικά άπτεστα, έτσι, και έχει ζητήσει και δανεικά. Γιατί? Πραγματικά, γιατί ζουν ανάμεσά μας, ρε παιδί μου. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν λίγη βοήθεια. Ας βοηθήσουμε και η μητέρα μου, δεν έχει ιδέα από ίντερνετ. Πρέπει εγώ να γυρίσω να της πω. Μου δείχνει κάτι γατιά που περπατάνε, μιλάνε. Της λέω, βρε μαμά, δεν είναι αληθινά αυτά. Λίγο στους ανθρώπους μας, εν συνέστηση να έχουμε οι ίδιοι, να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω και να τους πούμε ότι είναι ένα ψέμα, έτσι. Παρακαλώ.
1: Σήμωσε απόψε η καρδιά.

0: Σε άλλα νέα, λοιπόν, από το πρωί διαβάζω ότι ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη, που ζουν πλέον στο εξωτερικό, η 10χρονη κόρη τους έχει υπογράψει στην Ατλέτικο Μαδρίτη. Μπράβο στο παιδί και μπράβο και στους γονείς που έχουν δει ότι ξαφνικά τα παιδιά τους έχουν κάποιο χάρισμα. Και για να τα πουσάρουν περισσότερο, είχαν και τη δυνατότητα, σου λέει, θα φύγουμε από την Ελλάδα, θα πάμε κάπου αλλού για το μέλλον των παιδιών μας. Γιατί πραγματικά το μέλλον όλων είναι τα παιδιά. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, διαβάζω επίσης ότι ούτε το ψυγείο, ούτε το air-condition, άκουσον, ανεβάζει το λογαριασμό. Ναι, για την ηλεκτρική συσκευή, το λογαριασμό του σπιτιού, το ρεύμα. Ποιος το ανεβάζει, παιδιά? Πάει πουθενά το μυαλό σας? Δεν σας αφήσω σε πολλή ώρα σε αγωνία. Είναι ο ηλεκτρικός φούρνος, γιατί λέει ότι είναι μία από τις συσκευές του σπιτιού που μπορούν να καταναλώσουν αρκετή ενέργεια, όχι μόνο όταν μαγειρεύουμε, αλλά επειδή πάνω μπορεί να έχει ένα ρολόι. Άκου. Άκου τώρα! Πω, και το μυαλό μου εμένα πήγαινε μόνο στο air condition. Λοιπόν, αν αναρωτιέσαι που θέλεις να πας για παιχνίδι και διασκέδαση, μία είναι η λύση, μία είναι η απάντηση. Μην το σκέφτεσαι, δεν είναι μακριά, είναι εδώ κοντά. Regency Casino Montparnasse. Είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα και υπεύθυνα θα πάμε να πάρουμε μια δόση από τα πρωινά ναυάγια που όσο νούπο καταφθάνουν.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα Medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Εδώ Κατερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κομικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω?
8: Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Πρόπολση στο more.com.
7: Προλαβά.
9: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
14: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
13: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
14: Έτσι, γιατί
13: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
14: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
16: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
17: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
18: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
19: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
18: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

0: Μεσημέρι Πέμπτης λοιπόν και κάνουμε παρέμια Άννα Ζιρδέλη και σκρατώ συντροφιά καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και ο ρυθμός 949 παρουσιάζει την αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη. Την Τρίτη λοιπόν 15 του Σεπτέμβρη στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας, η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς σε μια μοναδική βραδιά με όλες τις επιτυχίες που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Προπόληση εισιτήριων στο more.com για να κερδίσεις όμως διπλές προσκλήσεις στείλτε τώρα Καλυμάνη στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Θέλω όμως και τα δικά σας μηνύματα να μου πείτε τι κάνετε, αν ετοιμάζετε ήδη κάποια εξόρμηση και αυτό το Σαββατοκύριακο, αν έχει μείνει κάτι, γιατί πάνε, πάει και το μηνιάτικο του Σεπτεμβρίου, τι σχολικά, τι υποχρεώσεις, μέσα στο μυαλό σας είμαι, πιστέψτε με. Σίγουρα συνεχίζουμε με επιτυχίες και είναι πολλές. Νίκος Οικονομόπουλος έχει έρθει τώρα στην παρέα μας με ένοχο κορμί. Δυναμώστε παρακαλώ.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: Και διαβάζω λοιπόν ότι η Τζένιφερ Άνιστον βρέθηκε μαζί με τον σύντροφό της, τον Τζιμ Κέρ της, σε μία παρουσίαση του βιβλίου του, του νέου. Τέλος πάντων, ήταν εκεί πέρα για να βοηθήσει και μίλησε για τις φοβίες της. Μία από τις φοβίες που έχει η Τζένιφερ Άνιστον είναι να μιλάει σε δημόσιο χώρο, να εκτεθεί ουσιαστικά, ενώ το επάγγελμα το οποίο έχει αποφασίσει να κάνει ο ηθοποιός, λίγο πολύ έχει τη συναναστροφή με τον κόσμο. Τώρα θα μου πεις, δεν είναι ότι είναι και πολιτικός, και έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά σε ερώτηση για το πώς διαχειρίζεται το άγχος, η ηθοποιός απάντησε πως τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά, με βαθιές εισπνοές, αναπνοές και σωστό διαλογισμό. Είναι 5 λέει βαθιές αναπνοές, συγκεντρώνεσαι και πάρε μια στιγμή, τόνισε. Αυτό ακριβώς. Κοίταξε. Είναι πράγματα που τα ξέρουμε λίγο πολύ. Που βλέποντας κόσμο πετυχημένο και πόσο μάλλον στο εξωτερικό, με ρίζες από την Ελλάδα, εμείς χαιρόμαστε και λίγο παραπάνω. Αλλά όταν βλέπεις αυτόν τον κόσμο να μιλάει ανοιχτά για τις φοβίες του, αναθαρρύβεις και εσύ λιγάκι όταν έχεις τέτοιου είδους φοβίες, έτσι. Ξέρω όμως ότι δεν έχετε εσείς και προετοιμάζετε για πολύ ωραία πράγματα. Και ο ρυθμός είναι εκεί για σας και θα σας τα κάνει ακόμα καλύτερα, γιατί επανέρχεται το κάτι παίζει. Bird by the E, επιστρέφει αυτή την Παρασκευή, όχι αύριο, να το πω σωστά, την επόμενη 11 του Σεπτέμβρη, δίνει ξανά ραντεβού από τις 5 μέχρι και τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, 3 ώρες ολοζώντανα με Κατινάκη Γιάννη Show. Ξέρετε τώρα, εσείς τον έχετε αγαπήσει, το ακούτε αυτή την τράμπα την ωραία που έχουμε κάνει, γιατί τώρα αν έχεις ακούσει πρώτη φορά και ανοίγεις και λες να ακούσω Γιάννη. Όχι, ακούς Ζυρδέλη τώρα. Γιάννη θα ακούσεις μετά. 5 με 8 λοιπόν. Ξέρεις μόνο τι θέλεις να είσαι εκεί. Έρχονται πάρα πολλές εκπλήξεις. Κάτι παίζει Bird by the E και σας περιμένουμε όλους εκεί. Καλό, ο Γιάννης σας περιμένει περισσότερο από όλους.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde.

0: συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School. Παρέα με τον ρυθμό 949.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
12: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μεσημέρι Πέμπτης, λοιπόν, 3 του Σεπτέμβρη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη και συγκροτώ συντροφιά καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Χρόνια πολλά δεν έχουμε πει σήμερα στον Άνθιμο, βλέπω εδώ. Αριστεία, Φίβος, πολλά. Όποιον και αν έχετε, να τους χαίρεστε. Εμείς έχουμε πολλές επιτυχίες, έχουμε πολλή όρεξη. Περιμένουν τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Να μου πείτε τι κάνετε, τι προγραμματίζετε και όχι μόνο. Ό,τι θέλετε, αυτό το διαβάζουμε στον αέρα. Για την ώρα φύγαμε για επιτυχίες και έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου και κάνει τίμια, όπως άλλο

Α, τον εστρέμος λοιπόν και δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε σίγουρα. Τώρα αρχίζουμε και τώρα αρχίζουν τα πολύ ωραία του Σεπτέμβρη. Διότι δεν ξέρω για εσάς, αλλά για μένα μου φτιάχνει τη διάθεση μες την εβδομάδα να κανονίζω ήδη το Σαββατοκύριακο τι θα κάνω. Εντάξει, σας έχω λύσει πολύ ωραία. Γιατί αυτό το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη θα βρίσκομαι στο μεγάλο Back to School event που διοργανώνει το Pepco στο Escape Center στο Ήλιον. Εκεί, παιδιά, θα βρούμε αμέτρητες επιλογές σε σχολικά είδη ρούχα, είδη σπιτιού και διακόσμηση, αλλά και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Στις 5 του Σεπτέμβρη λοιπόν, από τις 2 το μεσημέρι έως και τις 8 η ώρα το βράδυ, το μεγαλύτερο Back to School event μας περιμένει έξω από το κατάστημα Pepco στο Ήλιον. Και φυσικά ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 8. Η αγαπημένη Μαντογαστερά του έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Και ως Μανούλα τα ξέρει καλύτερα, θα σας βοηθήσει και εσάς εκεί αν είστε προτάρες. Γιατί άλλο να είναι να έχεις ένα παιδάκι, άλλο να έχεις τρία. Γιατί μα το ξέρεις, σου λέει ρε παιδί μου, αυτό δεν χρειάζεται να το πάρεις. Εγώ το πήρα μία, το πήρα δύο. Την τρίτη δεν χρειάστηκε. Θα μου πεις ότι το είχες. Όχι, αλλά ήξερα πώς θα το χειριστώ. Κατάλαβες τι γίνεται? Κατάλαβα, θα σου πω εγώ. Είναι αυτό ρε παιδί μου που θα πας στο ίδιο μέρος διακοπές και λες ξανά τα ίδια και τα ίδια. Θα σου πει μια φίλη, πάρε εκείνο και θα σου λύσει τα χέρια. Να τους ακούτε τους παλιούς, χρειάζονται πάντα. Έτσι μαγικά θα έρθουν και όλες οι υπόλοιπες επιτυχίες, όπως έρχεται τώρα στην παρέα μας ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δυναμώστε.

0: Νίνο λοιπόν και Ζώζεφιν, τι κάνεις? Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και μιλάμε τώρα για τη νέα... Δεν ξέρω βασικά μάλλον πώς να το χαρακτηρίζω τώρα αυτό τώρα. Έπιασε τη σύζυγό του να την απατά, κατάλαβες? Αλλά πώς? Μέσα από τη σκούπα ρομπότ. Πολύ καλά κατάλαβες. Άννα, γεια σου. Ένας άντρας λοιπόν εκεί κατέγραψε την απιστία της σύζυγου μέσω της ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας. Και κερατάς, και δαρμένος, διότι μετά το δικαστήριο τι έκανε? Του είπε ότι πρέπει να πληρώσει και αποζημίωση, γιατί αυτά απαγορεύονται. Δεν πρέπει να τα καταγράφεις. Κατάλαβες τι γίνεται? Τώρα τη συνέχεια δική σας. Αλλά αυτό δίνει και τροφή για σκέψη, μάλλον ιδέες για κάποιον που μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι κάποιος μπορεί όντως να με απατά. Μήπως να βάλω τη σκούπα ρομπότ κάτι να κάνει τη δουλίτσα που δεν μπορώ να κάνω εγώ? Τι να σου πω. Εγώ έχω καλύτερη ιδέα να σου δώσω. Αν θέλεις, ρε παιδί μου, να διασκεδάσεις, άστε τις σκούπες ρομπότ. Πάρ την παρέα σου και φύγε στο Regency Casino Montparnasse. Πιο κοντά από όσο νομίζεις. Λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Είσαι ήδη εκεί, παιδί μου, εκεί που γίνεται το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium. Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή.
3: Αχ, δεν μπορεί. Κάποιος θα υπάρχει εδώ.
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά?
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Ουγγαρέζος.
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε?
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη.
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ. Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε.
4: Εδώ στο ρημονήσι.
2: Αυτό είπα κι εγώ. Αχ, χάτιμε, θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη. Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε.
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ?
4: Κρίμα η ταλαιπωρία.
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόβιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε.
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτορ, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Ολύμπια, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
5: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
7: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
5: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
6: 2-1!
5: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
13: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
12: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Μεσημέρι 5η 3 του Σεπτέμβρη, καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια αν έχετε συντονιστεί τώρα. Είμαι η Άννα Ζηρδέλης, κρατώ συντροφιά καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5, φυσικά στον καλύτερο σταθμό της πόλης και ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα γιατί ο Ρυθμός παρουσιάζει την Ιουλία Καλυμάνη την 3η 15 του Σεπτέμβρη, λοιπόν, στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκιας. Αν και εσύ θέλεις διπλές προσκλήσεις δώρο από εμάς με αγάπη, στέλνεις τώρα Καλυμάνη στο Viber του Ρυθμού στο 6937-949-949 και κερδίζεις, αν είσαι τυχερός, να βάλω και εγώ λίγο το χεράκι μου, να πω κάτι. Τι θα γίνει, παιδιά? Θέλω όλους τους ακροτές του Ρυθμού να πάνε εκεί, όλοι να βρεθείτε, γιατί η Ιουλία Καλυμάνη είναι εξαιρετική και κάνει ένα πρόγραμμα συγκλονιστικό. Μέχρι τότε όμως, φύγαμε, συνεχίζουμε με επιτυχίες και έχει έρθει τώρα στην παρέα μας ο Θοδωρής Φέρης. Είπες, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Και θέλω να σας προετοιμάσω για πολύ ωραία πράγματα, διότι μετά θα λέτε «Α, άργησα, α, δεν πήρα το εισιτήριό μου». Early Birds, έτσι θα ξεκινήσω, θα τα βρείτε πιο σύντομα στο more.com και δεν είναι άλλα από τον Gastrosophy Fest που επιστρέφει, παιδιά, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Έρχεται τον Οκτώβρη στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Take Photo. Την Κυριακή σημειώστε παρακαλώ, βάλτε το στην ατζέντα γιατί περνάει ο καιρός και δεν το καταλαβαίνετε. 4 Οκτώβρη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφς, live cooking, wine tasting και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και στη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία, εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill. Γι' αυτό σας λέω, γιατί μετά θα λέτε «Α, θέλω προσκλήσεις, α, θέλω κι εγώ να πάω» και μετά θα σας λέω εγώ «Α, δεν γίνεται». Καταλάβατε? Καταλάβαμε να λέτε.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

0: 2.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr. Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκας!
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

Εδώ είμαστε. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Είστε πολύ καλά συντονισμένα στο ρυθμό 949 από τις 2 μέχρι και τις 5 κρατώ συντροφιά. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα σήμερα, 5η, 3 του Σεπτέμβρη. Αχ, είναι κοντά αυτή η πρώτη εβδομάδα προσαρμογής που ολοκληρώνεται. Είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά και να μοιραζόμαστε ανησυχίες, προβληματισμούς, ωραία πράγματα. Καλό είναι να τα μοιράζεσαι και τα ωραία. Μην τα κρατάς μόνο για σένα. 6937-949-949 είναι το Viber του ρυθμού. Περιμένω τα μηνύματά σας. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα και μέσω soundist.gr. Καυτός ρυθμός 949. Μας ακούτε από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη. Και εκεί μπαίνετε μέσα για τους διαγωνισμούς, διαβάζετε τις συμμετοχές και πώς μπορείτε να πάρετε μέρος και να βρεθείτε κι εσείς σε κάποιο από τα event του ρυθμού, σε κάποιες από τις συναυλίες. Ρίξτε μια ματιά, δεν πάει ποτέ χαμένη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με 10 στη σειρά, πολλές επιτυχίες από Νότης Φακιανάκη μέχρι Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα όμως, αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες.

Μαλέτα, σ' αγαπώ λοιπόν, και Νότης Ακιανάκης. Για τους ανθρώπους που θέλετε πραγματικά να βοηθήσετε, που αγαπάτε τον συνάνθρωπο και, ρε παιδί μου, λέτε ότι θέλω με κάθε τρόπο να βοηθήσω, να παρέχω μία βοήθεια με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σας έχουμε τη λύση. Γιατί το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη από τις 10 η ώρα το πρωί μπορείτε να έρθετε στην αίθουσα Θάλπος, στη Νέα Μάκρη, και να πάρετε μέρος στη δράση του All Win Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choice Life, η δράση γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Δίνοντας λίγο από το χρόνο σας, είτε ως αιμοδότης είτε ως δότης μυελού των οστών, με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Είναι ένα δείγμα σάλιου. Μπορείτε λοιπόν έτσι να χαρίσετε ζωή σε κάποιον που έχει πραγματικά ανάγκη. Μπείτε κι εσείς τώρα, αν θέλετε να πάρετε μια γνώση παραπάνω, στο allwincare.blog.org για να μάθετε περισσότερα. Εμείς συνεχίζουμε με τις επιτυχίες, είναι τα 10 στη σειρά και είναι πολλά ακόμη.

0: Ήταν ο Χρήστος Μενιδιάδης λοιπόν και ότι πιο όμορφο. Εγώ θα σας πω ότι πιο όμορφο είναι η φωτογραφία που έχω λάβει τώρα στο κινητό μου από την κουμπάρα μου τη Χρύσα, που είναι το βαπτιστήρι μου στο αυτοκίνητο καθοδόν και ακούει φυσικά ρυθμό 949 και φυσικά την Ωνάνα Ζυρδέλη 2 με 5 καθημερινά. Πολλά φιλιά και την αγάπη μου, γιατί πέρασα τις προάλλες να τον δω, να του ευχηθώ που γιόρταζε και το παιδί μου, Αλέξανδρος. Τέλος πάντων, πότε πρέπει να πάμε για ψώνια. Και έχω και πολύ ωραία ιδέα τώρα, γιατί έρχεται το back to school, το ξέρετε, το γνωστό, το τίμιο. Το back to York που λέμε, work βρε Άννα, τι York και εσύ, work. Και back to shopping. Είναι και λίγο κολλητικό του Κατινάκη όλα αυτά, να το ξέρετε έτσι. Γιατί ο Σεπτέμβρης έχει το δικό του προορισμό, το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. Ανακάλυψε λοιπόν αγαπημένα designer brand σε μοναδικές προσφορές. Και κάνε και την επιστροφή σου πιο stylish από ποτέ. Στη δουλειά εννοώ καλή την επιστροφή. Και από τις 4 έως και τις 7 Σεπτέμβρη οι μικροί σας φίλοι πρωταγωνιστούν στο Nerf Game Days με ατελείωτη δράση και παιχνίδι. Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και το Σεπτέμβρη ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Βασίλη!
2: Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόβιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Να δω.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λαιμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vata 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
2: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Λεπτά, λεπτά και μετά τις 4, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Είμαι η Άννα Ζυρδέλης. Κρατώ συντροφιά καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα και κυρίως επιτυχίες. Θα ακούσουμε και Ρία Ελληνίδου και Αντώνη Ρέμο. Περιμένω όμως και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Τώρα στην εκπνοή, ό,τι προλαβαίνετε. Γιατί θα σας περιλάβει με το καλό και με το άγριο ο Γιάννης Κατινάκης που θα έρθει σε λίγο. Ετοιμάζεται βασικά με το show του. Λοιπόν, μέχρι τότε φύγαμε με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ήταν η Ρία Ελληνίδου και ό,τι και να γίνει θυμίσου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, αυτό πρέπει να το θυμάσαι. Μπορώ να σας φτιάξω τη διάθεση σήμερα, γιατί αν δεν ξέρετε τι να κάνετε και λέτε είναι Πέμπτη, έχω επιστρέψει από τις διακοπές, δεν έχω όρεξη να βγω και έξω, ή μάλλον θα ήθελα να βγω έξω αλλά λίγο πιο χαλαρά, θα σου πω εγώ μπορεί να πας Village. Village Cinema, γιατί σήμερα ξεκινάει η πτώση, επιστρέφει και για την ακρίβεια πτώση 2 παρακαλώ, με νέα ακόμα πιο θανάσιμη δοκιμασία. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τι θα γίνει, τι θα γίνει στην πτώση 2, θα πω και εγώ σίγουρα γιατί λατρεύω το σινεμά και αν το λατρεύεις και εσύ, σου έχω δώσει πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως να δώσουμε σκυτάλι, ξέρετε τώρα, στον ένα, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, τον ξεχωριστό. Έλα παιδιά, δίνω σκυτάλι όπως κάθε μέρα άλλωστε στον αγαπημένο Γιάννη Κατινάκη, που θα έρθει με το δικό του το show, το διαφορετικό, το ξεχωριστό, μέχρι και τις 8 να σας κρατήσει συντροφιά, να πείτε τα δικά σας, να μοιραστείτε ωραία πράγματα, να σας δικάσει, τα κάνει και αυτά. Και φυσικά να παίξετε, να κερδίσετε πολλούς διαγωνισμούς. Έλα, άνοιξε την πόρτα. Περάστε παρακαλώ, περάστε. Έχω κάνει intro υπερπαραγωγή. Τι γίνεται, Γιάννη, τι γίνεται?
1: Είναι τα μικρόφωνα ανοιχτά.
0: Ορθά ανοιχτά.
1: Είμαι έτοιμος για όλα.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Το δίχτυ του ψαρά, Μανταλένα.
0: Είναι αυτή η μπλούζα που σου είχα πάρει εγώ δώρο.
1: Έχει πάρει μπλούζα, αυτό είναι πουκάμισο. Αλλά μοιάζει πολύ το χρώμα, είναι το ίδιο σχέδιο.
0: Μάλιστα. Ετοιμός.
1: Είναι από τη μαγαζάρα και τα
0: Μα,
1: δύο.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Όλα εντάξει, έτσι.
1: Όλα τέλεια.
0: Έκανα μεγαλύτερο intro.
1: Έκανες,
0: τώρα το... τελείωσε. Στο από τα 30 δεύτερα το πήγα 53.
1: Με τρελαίνεις, θα γίνει Αγγελόπουλο σε λίγο. Θα γίνει 3,5 ώρες.
0: Αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, να σου δώσω σκυτάλι.
1: Βεβαίως.
0: Arrivederci, έτσι, τα λέμε αύριο και μην ξεχνάτε ότι δεν πρέπει να χαλάμε τη μέρα γιατί είναι πάρα πολύ μικρή.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλιμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

0: 5 και ελληνικά σταφύλια Σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: He's from Greece.
3: The Giannis Katinaki Show.
4: Είναι φανταστικό.
5: Κατινάκι, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
6: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
5: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
6: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
5: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
6: Χωρίς το Γιάννη, προκοπεί το ραδιόφωνο δεκά.
7: Κατινάκι.
8: Oh my goodness, Giannis. The Giannis Katinaki Show.
9: Ήρθα, έτοιμος για όλα. Ήρθα και σου έφερα αυτό που λαχταρούσες. Δηλαδή, εμένα. Καλησπέρα, αγαπημένα μου φίλα, αγαπημένα μου ακροατή. Και καλώς ήρθες στην υπερεκπομπάρα μας. The Giannis Katinaki Show, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τι ζέστη είναι αυτή, Παναγία μου. Δεν μπήκε φθινόπωρο, τόνιωσα. Μπήκε. Γιατί έχει 58 βαθμούς Κελσίου, παιδιά. Θέλω να πέσει για πρώτη φορά στη ζωή μου. Θέλω να πέσει κάτι. Δηλαδή, η θερμοκρασία. Θέλω να πάμε εκεί πέρα. 20, 22, 23, 24, άντε. V25. Δεν μπορώ άλλο υδροτήλα, δεν μπορώ άλλο αποσμητικό, δεν αντέχω άλλο. Πέραν τούτου όμως, θα ανεβάσουμε το κέφι. Πέφτει η θερμοκρασία και ανεβαίνει το κέφι. Γιατί και σήμερα έχουμε για σένα πράγματα και θάματα. Πρώτον, οι επιτυχίες που είναι πάντα δεδομένες και σίγουρες, έτσι. Δεύτερον, σου έχω παιχνίδι, τη γνωστή μας πλέον στήλη, στη σκάλα του Μιλάνου που θα βγεις εδώ στον αέρα του ρυθμού 949. Θα τραγουδήσεις το αγαπημένο σου τραγούδι και θα πάρεις το δώρο σου. Βεβαίως, σε θέλω με γεμάτες τσέπες, είμαι Άγιος Βασίλης παντός καιρού. Επίσης, έχουμε και το δίλημα, το θέμα της ημέρας, που τίθενται επιτάπητος πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και πάντα θέλουμε και τη δική σου τοποθέτηση και άποψη. Και επιπροσθέτως, μ' αρέσει αυτό, επιπροσθέτως, σου έχω και το δικαστήριο του Γιάννη που μου στέλνει στο δικό σου το πρόβλημα και με τις γνώσεις που δεν έχω και την αξιοπρέπεια που επίσης δεν έχω, σου δίνω τις σωστές τις λύσεις, τις πρόστιχες, τις έξυπνες, τις γοητευτικές. Και τώρα σταματάω, βάζω μια άνω τελεία και περνάω σε Νίκο Οικονομόπουλο, ένοχο κορμί, έτσι αρχίζω, αμαρατολά και ένοχο. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί Κωνσταντίνος Αργυρός και στο καπάκι, καπακοτά, το θέμα, το δίλημα της ημέρας. Έλα να γίνει χαμός και καλή μας εκπομπούλα.

0: Αχ, δεν λες τίποτα, Κωνσταντά. Κωνσταντίνος Αργυρός, αγαπημένος, όμορφος, σεξι και ταλαντούχος, πάντα εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, Ελπίδα που πεθαίνει πάντα τελευταία και Γιάννης Κατινάκης. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου. The Γιάννης Κατινάκης Show, έτσι για να περάσουμε εξαιρετικά. Μενάζει και Φιμπρίο και Τσαχπινιά. Και τώρα ήρθε η ώρα της ημέρας για το δίλημα του Γιάννη. Ένα δίλημα που τίθεται καθημερινά εδώ στον αέρα του ρυθμού 949. Και βεβαίως θέλω και τη δική σου συμμετοχή και τη δική σου γνώμη, έτσι. Πάμε να φύγουν τα σήματα.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Μ' αρέσει, με τρελαίνει αυτό το χαλί που με η Joan Collins δυναστεία, βεβαίως. Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό και στο θέμα. Και το σημερινό δίλημα είναι: είσαι της υγιεινής διατροφής ή της σαβούρας και του junk food? Και πρόσεξε, δεν μιλάω για τους ανθρώπους που καταναγκαστικά τρώνε μαρούλι και μπρόκολο. Μιλάω για εσένα που από επιλογή τρως φρούτουλες. Θέλω ένα γλυκό τώρα. Πού είναι μια μπανάνα που είναι και μερακλείδικη, έτσι? Δεν λέω για εσένα που αναγκαστικά τρως το μπρόκολο και μυρολογάς σαν μυρολογίστρα στη μάνη. Και ερωτώ, πού βρίσκεις ευχαρίστηση? Στο σταφύλι, το μπουρέ, το μπρόκολο, το πίτουρο και τη μουσταλευριά. Έχεις, λέει, αλφά γιαουρτάκι, τι ωραίο, με φρούτα και μέλι. Α, δεν έχω πάθει δηλητηρίες για να μου προκαλέσεις τον εμετό. Ενώ η πίτσα, αγάπη μου, το σουβλάκι, το μπέργκερ, το λιπαρό που έρχεται και κατακάθεται στην ψυχούλα σου και δεν χρειάζεσαι ούτε αντικαταθλιπτικό, ούτε ψυχολόγο, ούτε σύμβουλο ψυχικής υγείας. Το καλό το φαγητό, το λιπαρό έρχεται και είναι βάλσαμο στην ψυχή σου, θα μου πεις. Γιάννη, τριγλικερίδιο, δεν πειράζει, αγάπη μου, μια ζωή την έχουμε. Και 10 χρόνια νωρίτερα να πεθάνεις, δεν έγινε και τίποτα. Πες μου εσύ τη γνώμη σου, λοιπόν, στο 6937-949-949. Είσαι του υγιεινού ή του junk, του food και του λιπαρού? Και αιτιολόγησέ μου κιόλας. 6937-949-949. Και εγώ περνάω ευθύς αμέσως σε Σταβέντο και Αλεξάνδρα αναδρομικά. Έτσι λίγο να ανέβουμε. Τι ωραία, τι καλά. Σκίζει βάρκα τα νερά.

ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες όσο σ' αγαπώ θα αγαπάς. Είπες και τελικά είπαμε προϊόντα ήδη καπνιστού. Για να μην πω κάτι άλλο τώρα, είμαστε και στο ραδιόφωνο. Θοδωρής Φέρης αγαπημένος πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 8 στο The Γιάννης Κατινάκη Show. Περιμένω όπως και δίποτε τα μηνύματά σου. Μηνύματα αγάπης, μηνύματα στήριξης, έρωτα, μηνύματα νεύρων. Τα δέχομαι και αυτά στο Viber μας. Τζαμπουίτα είναι 6937-949-949. Και τώρα πρέπει να τη ζάρω, οφείλω, γιατί έρχεται η νέα παιχνιδάρα της εκπομπής αυτής. Στη σκάλα του Μιλάνου. Listen to me carefully. Υπάρχει ένας τραγουδιστής εδώ πέρα. Εγώ, η σύγχρονη Μαρία Φαραντούρη, θα έλεγε κανείς. Όντως κανείς. Και θα σε κρίνω γιατί. Γιατί θα βγεις στον αέρα, θα μου τραγουδήσεις το τραγούδι της επιλογής σου και θα κρίνω αν θα ανέβεις τα σκαλιά για να φτάσεις στην κορυφή της σκάλας του Μιλάνου. Και αν φτάσεις, βεβαίως έχει και δώρο, αγάπη μου, γιατί σε έχω καταλάβει τι είσαι, θες και το δωράκι σου. Σε λίγο θα παίξουμε, μείνε συντονισμένος, μη μου φύγεις, γιατί έχω πάρα πολλές εκπλήξεις, πάρα πολλά ανατρεπτικά πράγματα που έχω να πω και φυσικά τονάζει μου και την τσαχπινιά μου. Και κρίμα, δεν μπορείς να με δεις σήμερα. Έχω βάλει ένα εξαιρετικό μπες του κακού εμετού με τρύπες μανταλένα, ένα δίχτυ του ψαρά. Είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Μου το είπε κανείς? Όχι, αλλά έχω το γνώθει σε αυτόν. Τα φιλιά μου στο Γιώργο που μόλις μου στείλε μήνυμα, μια φωτογραφία. Τι μου στείλε, καλό Γιώργος? Μου στείλε την κοπέλα του, πάρα πολύ ωραία. Να ζήσετε, νύφη μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι. Δεν μιλάω άλλο, βάζω μια άνω τελεία. Περνάω σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και καπνός. Και υπενθυμίζω, σε λίγο παίζουμε. Βγαίνει στον αέρα, τραγουδά και παίρνει και δώρο. Θα γίνει πανικός.

0: Έτσι, όσο ζω μα ζω και δεν πας πουθενά, μένεις πάντα εδώ στο ρυθμό 949, γιατί εδώ ακούς μόνο επιτυχίες και ακούς και το φιλουλίνι σου Γιάννης Κατινάκης να κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 8. Τώρα που ταλαιπωρηγέσαι στην κίνηση, στην καυτή άσφαλτο της Αθήνας, της Κηφισίας και του Κηφισού, ο Γιάννης Κατινάκης είναι μια νότα δροσιάς και καυτή νότα για κάθε γούστο και παγάκι και κουμπτελίνα. Όλα θα τα κάνω για σένα, αγαπημένο μου ακροατή, στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Και τώρα, ίγκυ και η ώρα να παίξουμε. Ίγκυ και η ώρα να πάρεις το δωράκι σου. Γιατί θα βγεις στον αέρα να μου τραγουδήσεις τη σκάλα του Μιλάνου, βεβαίως. Γιατί αυτή τη σκάλα εγώ την καθαρίζω, εγώ τη διευθύνω. Βγαίνεις λοιπόν, τραγουδάς και παίρνεις το δωράκι σου. 2-10-68-35-722. Με καλείς τώρα. Μη βαριέσαι, μη βοθροκολιάζεις. Πάρ το κινητό στα χέρια και κάλεσέ με τώρα. 2-10-68-35-722 για να παίξεις τη σκάλα του Μιλάνου, να τραγουδήσεις και να πάρεις το δώρο σου. Και όσο εσύ με καλείς, εγώ να σου πω ότι έρχεται το Κάτι Παίζει Powered by Day, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Δίνουμε ραντεβού 5 με 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με το υπερμοντέλο Γιάννη Κατινάκη και μια εκπληξάρα που σίγουρα δεν θέλεις να χάσεις. Έφυγα να σηκώσω γραμμές. Παίρνε τα παιδάκια μου, γίνεται δουλίτσα, έτσι. Και επιστρέφω με παιχνίδι.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
3: Αχ, δεν μπορεί. Κάποιος θα υπάρχει εδώ.
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
0: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά?
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Ουγγαρέζος.
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε?
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη.
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ. Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε.
0: Εδώ στο ρημονήσι.
2: Αυτό είπα κι εγώ. Αχ, χάτιμε, θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη. Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε.
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ?
0: Κρίμα η ταλαιπωρία.
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
0: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε.
0: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
11: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
10: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
11: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
10: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
14: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
13: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
14: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
13: Vogue Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
14: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
15: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
16: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.

0: και καλησπέρα. Εδώ είμαστε και πάλι στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου, στο ρυθμό 949. Και ακούς Γιάννη Κατινάκη, βεβαίως, να μπασάρω και λίγο φωνή. Ακούς Γιάννη Κατινάκη, στο ένα και μοναδικό σοου, The Γιάννης Κατινάκη Show, εδώ που προσφέρουμε απλόχερα γέλιο, χαρά και φινάζει και τσαχπινιά. Και τώρα ήρθε η στιγμή για να παίξουμε και να γίνουμε πάρα πολύ παιχνιδιάριδες. Ήρθε η στιγμή για τη σκάλα του Μιλάνου, που εσύ βγαίνεις στον αέρα του ρυθμού 949, τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου και εγώ, ο έγκριτος, έμπειρος και ακρογωνιαίος λίθος της μουσικής Γιάννης Κατινάκης, μη ρίξεις γιαούρτι στρούγκα, θα σε κρίνω και θα σου πω αν θα κερδίσεις το δώρο σου, αν θα καταφέρεις να φτάσεις στην κορυφή της σκάλας του Μιλάνου. Σήμερα το αφεντικό τρελάθηκε, και όχι μόνο, τρελαθήκαμε όλοι μαζί, και θα βγουν δύο ακροατές. Το πρώτο αγόρι, και έχω δύο αγόρια έτσι, έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση, είναι ήδη εδώ και με περιμένει. Can you hear me, boy? Έλα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Καλησπέρα. Γιατί σε ακούω απορριμμένο?
1: Ακούς τώρα?
0: Τι, πώς?
1: Μ' ακούς τώρα?
0: Σε ακούω, αλλά σε ακούω λίγο απορριμμένο. Σε ακούω λίγο διχοτομημένο.
1: Δεν ήξερα τι μιλάγε σε μένα στο άλλο αγόρι. Τι να κάνω?
0: Είναι σωστό αυτό, γιατί τα έχω πολλά τα αγόρια. Στην ποδιά μου σφάζονται. Τσακ, τσακ, τσακ, γίνε καραχνή. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς σε λένε.
1: Με λένε Αντώνη.
0: Ο Αντώνη, ο Βαρκάρη, ο Σερέτη. Πάρα πολύ ωραία. Και πού με καλεί, Αντώνη?
1: Από τη γειτονιά εδώ, εκεί δίπλα, στη μεταμόρφωση.
0: Μετά. Κουκουβάουνες, ε!
1: Κουκουβάουνες.
0: Είσαι κουκουβάουνος,
1: ναι,
0: πάρα πολύ ωραία. Ετών?
1: Ετών 50.
0: Το νεανικό κοινό μας είναι αυτό, πάρα πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Και τι θα μου τραγουδήσει, Σοφία Βέμπο?
1: Ακριβώς αυτό.
0: Μου ξαναρχόνται ένα-ένα. Κάτι νεανικό. Τι θα πεις λοιπόν?
1: Λοιπόν, θα πω τις καμπάνες του Αργυρού.
0: Α, χιόνιο στο καμπαναριό, πεθάνω όλο το χωριό. Είμαστε έτοιμοι, είσαι έτοιμος να τραγουδήσεις?
1: Να το πάω από την αρχή, να πω το ρεφρέν, αυτό δεν ξέρω.
0: Όχι, περίμενε, να παίζουν τα σήματα πρώτα.
1: Εδώ ήρθα
2: στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Για να δούμε, θα ανέβουμε ή θα πέσουμε? Για να δούμε την καμπάνα, θα ηχήσει η καμπάνα? Και τρία και δύο και ένα και λάλατο.
1: Πες μου τον κορίτσι μου και βγαίνω στη στεριά. Με θάλασσα τα μάτια σου μου κάνανε ζημιά. Ναι. Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε. Μέχρι ο ήλιος να ανατείλει με βιολί και με μαντήλι.
0: Ναι, ψυχή δεν έχει. Άλλη μία με ψυχή θέλω. Να μην είναι τώρα, είναι κολυβοκάζαν αυτό να πούμε. Είναι κολυβόπιτα, κονιακάκι. Λίγο ζωή βάλε μου να πούμε.
1: Πες μου τον αγάπη
0: αυτό
1: μου
0: είναι,
1: και αγύρα θα ρίξω. Ό,τι ποθείς και ό,τι ζήτας εγώ θα στο χαρίσω.
0: Τώρα κάπως ξύπνησε. Α, έχει κι άλλο, συγγνώμη, διέξω τον καλλιτέχνη, πάμε.
1: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε. Μέχρι ο ήλιος να ανατείλει με βιολί και με μαντήλι.
0: Τώρα κάτι έγινε, έγινε κάτι, για να δούμε. Θα ανέβει στη σκάλα του Μιλάνου.
1: Δούμε,
0: η αγωνία
1: δούμε,
0: μεγάλη πια, τεραστίων διαστάσεων.
4: Καλός, καλός, τραγουδιστής.
0: Μπράβο φίλε μου. Ήσουν εξαιρετικός θα έλεγα, αν ήσουν. Θα πω όμως ότι κέρδισες επειδή είναι νέα εκπομπή και θέλω να πείτε ότι ακούτε όλοι Γιάννη Κατινάκη. Τα κίνητρα είναι μόνο ιδιωτελή. Συγχαρητήρια, κέρδισες διπλή πρόσκληση για να πας Ιουλία Καλυμάρη να γλεντικοποιήσεις, να περάσεις εξαιρετικά.
1: Ευχαριστώ για να ευχαριστώ.
0: Τώρα, κλείς τη γραμμή να βγάλω το επόμενο αγόρι.
1: Οκ, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά αγαπημένε μου, κουκουβαούνε. Για να δούμε τώρα. Κλείς εσύ να βγει ο άλλος. Έτσι πάω, για να δούμε τώρα θα βγει ο άλλος. Μ' ακούς, άλλε.
5: Καλησπέρα.
0: Μα όλα εξαιρετικά τα έκανα, παιδιά. Θα βάλω ένα χειροκρότημα για μένα. Γιατί είμαι εξαιρετικός. Πώς σε λένε σε ένα φίλε μου?
5: Μάριο με λένε και καλό από Ραφίνα.
0: Α, ερχόμουν πολλές φορές Ραφίνα να ξέρεις το καλοκαίρι. Τσαλαβουτούσα τα ποδαράκια μου.
5: Α, ωραία, τέλεια.
0: Αν είδες μια γοργόνα, εγώ ήμουνα. Με αναγνώρισες, δεκαπαρισμένη βέβαια. Καμένα βούρλα το μαλλί.
5: Δεν παίζεις, είσαι απίστευτος.
0: Είμαι απίστευτος. Αυτά είναι τα σωστά τα λόγια. Τι θα μου τραγουδήσεις, αγαπημένε Μάριε?
5: Απορώ, θα τραγουδήσω του Μάριου.
0: Απορώ, μην απορρίσω κι εγώ φοβάμαι. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει.
5: Θέλω να είσαι ποιητικός, θέλω να είσαι.
0: Με ληστάζω. Γαλακτομπούρικο με φωνάζουν στη γειτονιά μου.
5: Έτσι, πάμε. Λοιπόν.
0: Για πάμε. Πάμε, καλή Μάρη.
5: Άπορο με μένα, άπορο. Που σε θέλω ακόμα, άπορο. Κάνεις τόσα λάθη και στα συγχωρώ. Βροχή το χώμα, σε ζητώ. Απορώ με την καρδιά μου που ανέβει.

0: Είναι...
1: Κοίταξε να δεις, Μάριε. Κοίταξε να δεις τώρα. Ήσουν καλός. Εκεί λίγο στο απορώ σκιάχτηκα, λέω, μπήκα ο στόλος ξεβράκωτος κατέβηκε.
0: Ξέρεις τώρα και χωρίς μουσική είναι λίγο δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι τα πήγαμε καλά.
1: Σε μένα θα το πεις, που από τις νότες εγώ τις έχω όλες στη σερβάντα, τις βλέπω. Για να δούμε αν τα κατάφερες.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
2: Καλός, καλός, τραγουδιστής.
1: Μπράβο, Μάριε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί σε μερακλής τσίφτης και κάρα μπουζουκλής. Σε κατάλαβα, σε ξεσκέπασα. Θα πας και εσύ, Ιουλία Καλυμάνη, διπλή πρόσκληση. Αν θες παρέα, διατίθεμαι.
0: Τέλεια, ευχαριστώ. Με το γυναικάκι μου.
1: Με το γυναικάκι.
0: Βέβαια.
1: Γεια σου, Μάριε, γεια σου. Να είσαι καλά και να περάσετε εξαιρετικά, εύχομαι.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Αχ, κι εγώ απορώ που είναι το σουρού και δεν μ' ακούει. Λοιπόν, ρε Ελληνίδου, και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Σωστά, σωστά.

0: Δεν είναι ερώτηση αυτή. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θέλεις με μένα και από μένα. Γιατί είσαι εδώ στην πιο σωστή επιλογή του απογεύματός σου. Γιάννης Κατινάκης, το The Γιάννης Κατινάκης Show, εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες για να μερακλώσεις, να ανέβεις, να καψουρευτείς, να μελαγχολήσεις. Το θέλουμε και αυτό. Να ρίξεις και ένα δάκρυ, να καψουρευτείς. Όλα τα ωραία τα έχουμε μόνο στο ρυθμό 949. Η ζέστη δεν λέει να πέσει πια. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Ανάβω air condition, igloo. Τόσες αμυγδαλές από το κρύο. Το κλείνουμε ξαφνικά έρημο Σαχάρα, μια γκαμίλεξ από το στούντιο. Τι να κάνω πια, πώς να φερθώ, δεν γνωρίζω. Θα περάσει κι αυτός, γιατί 20 Σεπτέμβρη, παιδιά, καλοκαίρι, αντικειμενικά τώρα, έτσι. Έχει κρυώσει άνθρωπο στην Ελλάδα Σεπτέμβρη? Κανείς, συγκιώμαι εγώ. Ωστόσο, ανοίγω παρένθεση για να στείλω φιλιά στην Αντζελίτα που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας, τη Σοφία και τον Νίκο. Τι μου στέλνει ο Νίκος? Γιάννη, θέλουμε να σε ακούμε όλη τη βάρδια. Φιλιά από Κοροπή, Σταύρος, Ηλίας και Νίκος. Τρία αγόρια έχω, να ξέρετε, έτσι. Δεν είμαι κανένα τυχαίο. Τα φιλιά μου, παιδιά μου, έχουν στείλει και φωτογραφία. Κούκλι. Ένα-ένα κούκλι. Θέλω και άλλα μηνυματάκια όμως. Μην με αφήνεις μοναχούλη μου. Εδώ το έχω το Viber και τα βλέπω όλα. 6937-949-949. Να είσαι ενεργό μέλος της εκπομπής αυτής. Και εντός ολίγου μην ξεχνάς ότι θα μου στείλεις και το πρόβλημά σου για να το λύσω εδώ στον αέρα, έτσι. Χαμός θα γίνει. Περνάω σε break λίγο για να σου λείψω. Είναι μικρό το break. Υπόσχομαι και υπογράφω με το αίμα μου και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο Energy.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
4: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
5: Όλη μέρα ρυθμός.
6: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: καρδιά.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. The Giannis Katinaki Show. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Ναι, λοιπόν, ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και όχι για μία, για δύο ώρες ακόμα θα είμαι μαζί σου για να κάνουμε πράγματα και θάματα. Έχουμε ακόμα να πούμε την κίνηση. Θεός φυλάξει. Από μένα περιμένεις να ενημερωθείς, έτσι. Θα ενημερωθείς και όποιον πάρει ο χάρος, ρε παιδάκι μου, θα δείξει τώρα πώς θα πάει αυτό. Έχουμε τα δικά σου τα προβλήματα εντός σε λίγο εδώ στον αέρα, γιατί το δικαστήριο έρχεται με εισαγγελέα παραρείο πάγο Γιάννη Κατινάκη να κρίνει πάσης φύσεως πρόβλημα. Και εννοείται έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες. Για να λυκλήσουμε τις κορμάρες μας τώρα που είσαι στην κίνηση. Θες μια τσιφτετελούγκα έτσι να ανέβει το κέφι. Επίσης, να δώσω πάρα πολλά φιλιά στην Αγάθη. Αγάθη είναι το σωστό τώρα, έτσι, μην πω μπουρούχα. Αγάθη είναι. Στην Αγάθη που μου έστειλε μπαμπινιό της Left the Chat. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλή αρχή για τη νέα σούπερ εκπομπή. Τι και αν άλλαξε ωράριο, εμείς ακολουθούμε. Μπράβο, παιδιά, να είστε πιστές Πινελόπες και τα φιλιά μου και στον Αντώνη που μόλις μου έστειλε. 6937-949-949 το Viber μας. Θέλω να είσαι ενεργός στην εκπομπή αυτή. Γιατί είμαι μοναχός μου εδώ πέρα και λένε μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις χόρευε. Αλλά θέλω και μια παρέα στο χώρο αυτό στον Καρσιλαμά. Καταλαβαίνεις. Α, και στη Δέσποινα εδώ πέρα μου στέλνω να δώσω τα φιλιά μου. Τα φιλιά μου και στη Δέσποινα να είναι καλά εκεί πέρα που βρίσκεται. Και περνάω ευθύς αμέσως σε Κάθριν Κατερίνα Λιόλιου που ζητάει το λογαριασμό και τη τον δίνω απλόχερα. Το Κατερίνα μου, δώσε και σώσε.

Βεβαίως, κοντά μου να είσαι και με κύμα και με χαλάζει. Πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης ανανεωμένος και έτοιμος για όλα. Μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ να κάνουμε παρεούλα. The Γιάννης Κατινάκης Show. Και πριν μπω την κίνηση, να δώσω και τα φιλιά μου στην Εύα Μιλιά. Το μιλιά και τι μου κάνει. Και μιλιά και αχλαδιά και μπανανιά, πάρα πολύ ωραίο. Η οποία λέει στα down της, γιατί δεν έχει πάει καθόλου διακοπές και δουλεύει σε ένα περίπτερο και ταλαιπωριέται 16ωρο. Τι να τη κάνω, να τραγουδήσω κάτι. Μην που τη χαλάσει τη διάθεση. Όχι. Θα πω όμως. Ήρθε η ώρα, Παναγιά μου, τη Χριστέ μου. Ήρθε η ώρα να πω την κίνηση. Θα δείξει. Για να πέσει ένα χαλάκι να δούμε. Και κοιτάω εγώ τώρα το χάρτη. Τον κοιτάω μέχρι να βγάλω το χαλάζι. Ότι καταλαβαίνω, τίποτα είναι η αλήθεια. Ωστόσο, θα γίνω Μαντάμ Ζαέρ, θα μας ζήσω φύλλα και θα σου πω ότι βλέπω τον Κηφισό. Τον κοιτάω καλά τώρα εγώ. Και όπως τον κοιτάω, βλέπω έτσι. Μία σαν πικραγκουριά, λίγο κοκκινάκι, λίγο μηδέν αρνητικό, ίσα από εκεί πέρα προς το Περιστέρι. Μετά τίποτα, κάνεις και διπλό τόλουμ. Πράσινο κατά πράσινο, ο Σάνα Ζαλέα. Εγάλιο Περιστέρι Κορυδαλό Νίκαια, δεν υπάρχει ψυχή ζώσα, της αποκαλύψεως γίνεται. Προς τα πάνω όμως και ανεβαίνεις και πας στη μεταμόρφωση Κουκουβάουνα. Τι συμβαίνει στις Κουκουβάουνες, παιδιά, κάθε απόγευμα, τι χορό και χορεσπερίδα στείνεται, κανείς δεν ξέρει και δεν με έχετε καλέσει κιόλας, έτσι. Και μαρουσάκι εδώ πέρα βλέπω μια κοκκινιά να υπάρχει. Ωστόσο, Κηφισίας. Χάλια! Χάλια μαύρα! Καλά τα λέω! Μαύρα χάλια! Τι θα είναι τέτοια ώρα! Χάλια μαύρα θα είναι! Και κίτρινο βλέπω και ύκτρο του κακού εμετού! Και λίγο κόκκινο και ίσα που ένα σαν σκατούλα πράσινο, αλλά δεν έχει πάρα πολύ. Ωστόσο, αν θες έτσι αέρα και απλωσιά, θα πας Παιανία, Προφήτηλία, Γέρακα, Βρυλίσια, θα πας Κορυδαλό και μέσα στη φυλακή Αμαλάχη, κανείς δεν ξέρει. Εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα, γιατί μαζεύεστε, θα σας κατακεραυνώσω. Γιατί μαζεύεστε κάθε απόγευμα όλοι, Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, κανείς δεν ξέρει. Δεν τα έχεις μάθει 30 χρόνια τώρα. Θα έχει κίνηση. Πήγαινα παλού. Κόψε από γλυκά νερά. Κόψε από ανθούσα. Πάρε ένα ελικοφόρο. Μη μαζεύεστε κάθε μέρα στους ίδιους δρόμους. Διότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Κολλάει καθόλου, αυτό μου ήρθε τώρα. Πέραν τούτου όμως, αν ενημερώθηκες, είσαι και εσύ τζάζ σαν εμένα. Αν δεν ενημερώθηκες, δεν σε αδικό. Στείλε μου και εσύ να μου πεις τι γίνεται στους δρόμους στο 6937-949-949. Και ο Πάνος Κιάμος είναι εδώ, όχι στο στούντιο, είναι εδώ πέρα και περιμένει να μας τραγουδήσει. Τη φωτιά στο χέρι μου. Έτσι, βάλ' τη πάνω, τη φωτιά στο χέρι σου, το χέρι σου στη φωτιά.

από Απατής. Έλα τα καψούρια. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8. Εδώ θα είμαι, The Γιάννης Κατινάκης Show. Τώρα που η κίνηση είναι στα ύψη, τώρα που έχεις ανάγκη από μια τσαχπίνικη, γαργαλιάρικη φωνούλα, τώρα έρχομαι σε σένα για να περάσουμε εξαιρετικά. Και έχω να σου πω νέα συγκλονιστικά. Έχει βουήξει ο τόπος, έτσι. Διότι τι έπαθε μια έρμη, που φταίει βέβαια. Φταίει, και θα σου πω γιατί φταίει. Μια γυναίκα στην Πάτρα, λοιπόν, τη οποία τη έφαγε hacker 100 ευρώ. Θα μου πει, τι πιο σύνηθε. Βρήκε link, το πάτησε, τη φάγανε λεφτά. Όχι, γιατί ο hacker τη λέει, Μανδάμ, είμαι ο Ρονάλντο και έχω ξομείνει που έχει 3,5 εκατομμύρια κάνει μόνο το παπούτσι του, έτσι. Μόνο το σόβρακό του κάνει στο τριεκόπεδα, πέραν τούτου. Και λέει αυτή, πονηρεύτηκε γιατί άραγε, λέει, δεν σε πιστεύω, άτιμε, δεν είσαι ο Ρονάλντο. Και λέει, έτσι είσαι. Και τη στέλνει βίντεο AI στα ελληνικά και ο Ρονάλντο, έτσι. Τη είπε, Μανδάμ, τη λέει, μα δεν με πιστεύει, θέλω 100 ευρώ σου λέω. Και το πίστεψε. Και ερωτώ τώρα, ποιο στέει. Φταίει ο hacker ή φταίει η γυναίκα. Υπάρχει περίπτωση ο Ρονάλντο πρώτον. Πού βρήκε με το τηλέφωνό σου. Πού το βρήκε στο χρυσό οδηγό. Εξήγησέ μου. Και άντε και το βρήκε. Άντε και το βρήκε. Δεν έχει 100 ευρώ. Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ξόμινε. Μεταξύ αυτού παίζει ακόμα ποδόσφαιρο. Κάποιο σταμάτησε τώρα. Βαθιές αθλητικές γνώσεις. Ή ο Μέση σταμάτησε. Ή ο Σπόνδυλος. Ή ο Ρονάλντο. Ένα από όλου σταματήσανε. Δεν ξέρω, ενημερώστε με. 6937-949-949. Ωστόσο, νομίζω πω ήρθε η ώρα για μέλισσες και όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Και όντως μοιάζουν καλοκαίρι γιατί η ζέστη είναι αδιανόητη. Δυνάμωσε, μη λυπάσαι τίποτα και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και τα φιλιά μου στον Ηλία που μόλις έστειλε στο Viber.

0: Έτσι ακριβώς όπως τα λέει το Δεσποινιό. Δέσποινα Βανδύ και έχει ο καιρός γυρίσματα. Και όσοι φέρθηκαν σκάρτα θα τη βρουν από το κάρμα, βεβαίως. Γιατί κάρμα είσαι. Παραλία, στο αγγλικό, κατάλαβες τώρα κι εσύ. Μην βρίζουμε μέσα στο ραδιόφωνο. Γιάννης Κατινάκης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα με έχεις τα φτάκια σου να περάσουμε εξαιρετικά. Αρχίζει και μικραίνει η μέρα σιγά σιγά, θα μου πεις αρέσει. Όχι, μιζέρια, κολυβοκάζανο, λίγο κατάθλα. Δεν πειράζει όμως, γιατί τουλάχιστον θα φύγει σιγά σιγά αυτή βρωμόζεστη και θα πούμε όλοι μαζί jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Όταν ήμουν μικρός, παιδιά, δεν ξέρω, ήθελα 12 μήνες καλοκαίρι, λέω ότι ωραία τι καλά σκίζει βάρκα τα νερά. Τώρα που πλησιάζω και εγώ σιγά σιγά στα 16, θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, θέλω το χειμώνα μου, θέλω το κοκκούνινγκ μου, το χουχούλιασμά μου, δεν θέλω ζέστη και υδρότα, δεν θέλω βρωμοποχύλα, θέλω πράγματα πιο χαλαρά και πιο σπιτικά. Ωστόσο, ας φύγουμε από τη γεροντίλα μου και ας πάμε σε ωραίες προτάσεις. Και άκου τώρα τι σου έχω, έτσι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου έχουμε back to school event και σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε με μοναδικά δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις. 2 το μεσημέρι έως και 8 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Escape Center στο Ήλιον για να ξεκινήσουμε τη νέα σχολική χρονιά με τον πιο ωραίο τρόπο. Και εννοείται θα είμαστε και εμείς εκεί, ο ρυθμός 949, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, με τη μαντούλα μας, τη γαστερά του μας, live από εκεί πέρα να σε περιμένει. Λοιπόν, βλέπω και διάφορα μηνύματα στο Viber που είναι κατακραυγής μηνύματα. Μου λέει 16 κανείς δεν θα σε έλεγε. Θα τους κανονίσω όμως εγώ όλους αυτούς που το γράφουν αυτό. Ξέρω εγώ τι θα τους κάνω. Περνάω σε break και επιστρέφω δρυμύτερος και έτοιμος για όλα.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάθια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος

0: Ρέμος 30 από τη ΔΕΗ.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο Ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School. Παρέα με τον Ρυθμό 949.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο μουστάκα.
4: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο μουστάκα.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
8: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί.
7: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Καλώστε μου και πάλι τα παιδάκια μου, τα όμορφα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης με ένα κέφι που δεν έχω λόγο να έχω κέφι, έτσι. Αλλά fake it till you make it που λένε και στο Manhattan. Βεβαίως, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 8 να κάνουμε παρεούλα στη νέα υπερεκπομπάρα μας. The Γιάννης Κατινάκης Show. Βεβαίως και έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες για να ανεβάσουμε το κέφι και τη διάθεση. Να είμαστε πάρα πολύ ανεβασμένοι έως τη βουνοκορφή του Everest. Και εννοείται, θέλω και από σένα τη συμμετοχή σου στην εκπομπή αυτή, γιατί έχουμε το Viber εδώ μπροστά μου. Το βλέπω και δεν θέλω να είναι έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Θέλω να γίνεται πανικός. 6-9-37-949-949. Περιμένω τα μηνύματά σου. Είναι και ωραία ρομαντική ώρα, γιατί πέφτει ο ήλιος σιγά-σιγά. Πέφτει και η ζέστη και μ' αρέσει. Θα μου πεις, Γιάννη, είναι ωραία ώρα να είμαστε σε μια παραλία με το κοκτέιλάκι μας, το κορμί γεμάτο αρμύρα. Λαλαλαλαλα. Δεν πειράζει. Ό,τι έχουμε τώρα και με αυτό που έχουμε θα πορευτούμε. Ο Τζόρτζ μου έστειλε μόλις το Viber μας και μου λέει: Γεια σου, Γιάννη Λεβέντη. Ναι, όντως, είμαι Λεβέντης. Μια λεβεντιά κάπου την κρύφω. Πού την κρύβω? Κάπου στη σερβάντα. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Επίσης μου στείλε και ο Μπιλ μήνυμα, γιατί αναρωτιόμουν πριν αν είναι ο Μέση αυτός που έχει φύγει από τα ποδόσφαιρα ή ο Ρονάλντο. Ο Μέση λέει από την εθνική σταμάτησε, κάπου αλλού παίζει μάλλον, και ο Ρονάλντο λέει έχει συμβόλαιο 200 εκατομμύρια το χρόνο. Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι. Σταματώ ωστόσο γιατί περιμένει η Νατάσα, Νατάσα Θεοδωρίδου, που είναι έτοιμη να μας βάλει στο φορτηγό της καψούρας και να μας μερακλώσει, αναστατώσει και να μας ταξιδέψει, έτσι. Δώσε, Νατάσα μου, δώσε και σώσε.

Όπα της, έλα. Ρίξ' τη γυροβολιά σου, αγάπη μου, μη λυπηθείς κανέναν. Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες. Διν-ταν, διν-ταν, εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που φυσικά θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 8. Μία ωρίτσα ακόμα γεμάτη και φιτρέλ επιτυχίες. Και τα δικά σου προβλήματα, γιατί άκου τώρα ποια ώρα είναι. Άκουσε με πάρα πολύ προσεκτικά. Είναι η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη. Δηλαδή η ώρα που θα πάρεις το τηλέφωνο αναχείρας και θα στείλεις το Viber μας στο 6937 949 949. Το οτιδήποτε σε απασχολεί. Μελαγχολία Σεπτεμβρίου, δεν θες να πας στη δουλειά, βαριέσαι, ξύνεσαι, σε χώρισε ο γκόμενος, δεν έχεις γκόμενο, σου τη σπάει ο γείτονας. Το οτιδήποτε είναι εδώ καλοδεχούμενο. Μη μου βαριέσαι. Άμα βαριέσαι, σε καταλαβαίνω. Φιλιά στην Αναστασία που μόλις έστειλε από Στοκχόλμη. Στείλε μου το πρόβλημά σου και εντός ολίγου θα τεθεί επιτάπητος. Α, μου στείλε ο Γιάννης, βαριέμαι, πάρα πολύ ωραίο. Όχι τόσο μονολεκτικό, λίγο μια ανάπτυξη να υπάρχει στο πρόβλημα. Λοιπόν, 6937 949 949. Περιμένω τα προβλήματά σου, τα θέματά σου και ό,τι άλλο θες να μοιραστείς μαζί μου. Και εντός ολίγου θα τα λύσουμε όλα εδώ στον αέρα. Διαλυματάκι μικρό. Στο διαλυματάκι όμως τι θα κάνετε, θα κάθεσαι, θα μου στέλνεις μήνυμα, έτσι, δεν αλλάζεις. Μένεις εδώ και επανέρχομαι δρυμύτερος και έτοιμος για όλα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
10: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
11: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
12: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Πλάω καλύτερος.
13: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
14: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
15: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
16: Δε Γιάννης Κατινά.

Εγώ πριν ενημέρωσα για την κίνηση. Τώρα είναι η δική σου σειρά. Γιατί έχω να κάνω τις τσάρκες μου. Μετά τι καταλαβαίνεις ότι θέλω μια ενημέρωση. Νυχτώνει και όλα σιγά σιγά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Είναι για ρομαντικό, ρε παιδάκι μου τώρα. Είναι για ένα ραντεβού. Είναι για ένα ζεβουζέ. Είναι για κάτι άλλο. Δεν είναι τώρα για να έχει την Κηφισία ούτε και στον Κηφισό. Είναι όμως για να ακούς ρυθμό 949. Πιάκου τώρα εγώ τι σου έχω και ξεκινάω πάρα πολύ δυναμικά την ώρα για να σε φτιάξω και να σε καψουρέψω. Γιατί σου έχω Στέλλα καλή με υπερκομματάρα. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν και σένα. Γιατί κάθε φορά που κάποιο γαϊδούρι ξεσαμάρωτο μας πληγώνει, κατηγορούμε το γαϊδούρι το ξεσαμάρωτο. Το γαϊδούρι δεν φταίει, φταίει εσύ που σου δώσε ένα σημάδι, δύο σημάδια, τρία σημάδια, πέντε, δέκα με το συμπάθειο και ένα φάσκελο και παραμένεις εκεί. Η καρδιά σου και εσύ φταίτε. Πες τα Στέλλα μου λοιπόν, πες τα και ξεσπάθωσε.

0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο μου. Μου το αφιερώνεις, φαντάζομαι. Πέτρος Ιακωβίδης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος να ζιάρεις και παιχνιδιάρεις. Και τώρα, έτοιμος για να κρίνω, βεβαίως. Θα μου πεις, μην κρίνεις για να μην κριθείς. Εγώ θα κρίνω και δεν με ενδιαφέρει, γιατί ήρθε η στιγμή για τα δικά σου προβλήματα στο πολύ αγαπημένο δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Και εγώ λοιπόν 14 και δεν ορκίζομαι, για να μην πέσει φωτιά να με κάψει. Έχω λοιπόν πολλά μηνύματα και πολλά προβλήματα και τα παραβολάω ένα-ένα. Έχω πρώτα τον Αντώνη, ο οποίος μου λέει ότι έχει σπάσει το πόδι του, χτύπα ξύλο Παναγιά μου και περαστικά να το πούμε, και κάθεται σπίτι και τολμάει και παραπονιέται κιόλας, γιατί λέει βαριέμαι όλη μέρα σπίτι. Εδώ τώρα εμείς λέμε ψεύτικες αναρωτικές εδώ πέρα για να καθόμαστε σπίτι. Και συγκρινιάζει, ντροπή, έσχος και αχαριστία. Περνάω στον επόμενο που είναι ο Γιάννης και μου λέει θέλω κάποια λύση για λεφτά χωρίς δουλειά. Αν το είχα βρει, Γιάννη μου, δεν θα ήμουν εδώ, θα ήμουν στην NASA, θα ήμουν στο πλανητάριο. Αν το ήξερα, υπάρχει κάποια άλλη λύση για μετά τις 12. Αν έχει κορεά πόδια, κανείς δεν ξέρει. Και έχω και την Άνση, η οποία μου λέει, όχι την Άνση, πού είναι, η Φωτεινή είναι, την έχασα. Τη θυμάμαι όμως, η οποία γυρνάει από την Γερμανία και με ακούει και αυτό είναι το πρόβλημά της. Το πρόβλημά σου είναι ότι με ακούς, είτε γυρνάς από τη Γερμανία. Να νευριάσω δηλαδή, ή να πω κάτι άλλο, κανείς δεν ξέρει. Είμαι εδώ λοιπόν για πάσα νόσο και πάσα νόσο, και σταματάω εκεί για να μην με κόψει το εσουρού, και περνάω τώρα σε υπερκομματάρα, γιατί η Άννα είναι εδώ. Άννα Βύση και. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ, αγάπη νέα μου, δώσε!

Υποχωρείς στον πόνο, κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο σε

αλήθεια δεν με φιλάς. Δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: Ωπα! Έλα! Έτσι με στην καψούρα σε θέλω. Όσο ζω, μαζώ. Γιώργος Μαζονάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, για όχι για λίγο ακόμα, έχουμε μέχρι και τις 8 να κάνουμε πάρα πολλά. Και πριν πω το οτιδήποτε πρέπει να πω, θέλω να δώσω πολλά φιλιά στην Φωτεινή, την Θέη και τη Μαρία που μου έχουν στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 και να μιλήσω για έρευνες που έχουν γίνει και μου σηκώνουν την τρίχα την αποτριχωμένη, γιατί σου λέει ότι έχεις 10 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις εκατομμύρια ευρώ σε τυχερό παιχνίδι παρά να βρεις γκομενέτο. Και να σου πω και κάτι, αφοδεύτηκα για τον γκομενέτο. Να έχω εγώ ένα εκατομμύριο στην πάντα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αγάπη μου. Να έχεις τον γκόμενο να κάνει τι. Άντε, ένα μήνα να ενθουσιαστείς και μετά θα αρχίσει. Τα ερικά του, τα μελτέμια του, θα πηγαίνει στην τουαλέτα, θα τραβάει καζανάκι, θα σε κερατώνει, θα μιλάει στο κινητό, θα εστεριάζεις. Γιατί, Γιώργο, τι κάνεις εκεί πέρα. Και μετά καταλαβαίνεις ότι θα χρειαστείς τα λεφτά του χειρού παιχνιδιού για να πας στην ψυχολόγο. Ενώ, αν κερδίσεις το χρήμα τον πικικίνη, θα έρθουνε ορδές, μη σου πω και πορδές από γκόμενους. Θα γίνει πανικός. Λεφτά, παιδιά, λεφτά και φαγητό. Αυτοί είναι οι μόνοι σύντροφοι στη ζωή μας που δεν θα μας προδώσουν ποτέ. Α, επίσης μου στέλνει και η Νάνση μήνυμα, γιατί όχι σε εμάς φιλιά. Και σε σένα, Νάνση μου, γεια σου και τα φιλιά μου. Και αφιερώνω και Αντώνη Ρέμο Δευτέρα. Παρότι Πέμπτη σήμερα. Δώσε, Αντώνη μου, έτσι, για το ωραίο, το ερωτικό, το συναισθηματικό, το. Ναι, εντάξει, μέχρι εκεί.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Βεβαίως, Έλληνα Παπαρίζω αγαπημένη, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, το The Γιάννης Κατινάκης Show, εδώ πέρα 5 με 8 καθημερινά, κάθε απόγευμα. Και έχουμε πάντα να προτείνουμε τα καλύτερα. Άμα θες λοιπόν να πας σινεμαδάκι με τον Κομενάκη και χωρίς τον Κομενάκη, σου έχω το Minions και Τέρατα που προβάλλεται τώρα στα Village Cinemas. Η νέα ξεκαρδιστική περιπέτεια των αγαπημένων Minions έχει ήδη ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους. Κλείνεις σήμερα τα εισιτήριά σου στο villagecinemas.gr. Και αν δεν έχεις παρέα, προσφέρομαι να έρθω. Αναλόγως. Στείλε μήνυμα 6937-949-949 και θα απαντήσω αναλόγως. Και άκου τώρα. Γιατί αυτή η σχέση πρέπει να περνάει από κάποιες δοκιμασίες. Και τώρα θα φανεί πόσο πιστός ακροατής είσαι. Περνάω σε διαλυματάκι και θέλω να δω. Θα μείνεις πιστή Πινελόπη ή θα μου φύγεις. Μην τολμήσεις και φύγεις. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάχια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.
10: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ, η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
13: Γιατί με την πήγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
14: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
13: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
3: Δεν υπάρχει νερά που δεν λείπεις.
2: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
3: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
2: Vogue Club Athens. Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
4: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
4: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
6: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
4: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
5: 2-1!
4: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο!
9: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο!
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
12: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
11: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
13: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
14: Εδώ Κατερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κωμικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω.
15: Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο more.com.
14: Προλαβά.
16: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.

εδώ είμαστε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 8 στο The Γιάννης Κατινάκη Show. Παιδιά, αισίως σιγά σιγά τελειώνει και η πρώτη βδομάδα που κάνουμε παρέα από τη Δευτέρα που έγινε η πρεμιέρα και πραγματικά τα περνάμε εξαιρετικά. Και μπράβο και πολύ σας αγαπάω γιατί είστε πολύ ενεργοί ακροατές. Χαμός με τα μηνύματα, με ακούτε και πολύ πολύ σας ευχαριστώ γιατί δεν είναι δεδομένο να πω και ένα συγκινησιακό έτσι για το καλό να είμαι και λίγο μενεγάκι. Και τα παιδιά και σήμερα εξαιρετικά τα περάσαμε. Δώρα σας έδωσα, βγήκατε, τραγουδίστε, τα προβλήματα τα λύσαμε. Όλα τα ωραία μόνο στο ρυθμό 949. Πριν κλείσουμε όμως, θέλω και άλλα μηνύματάκια στο Viber μας. 6937-949-949. Και έχω και παρέα στο στούντιο. Έχει έρθει και η Έλενα Ντάντζελ εδώ πέρα. Μου έχει κάνει το στούντιο της Μιρέλας Πεντικιούρ. Έχουμε κλείσει τα φώτα, είναι όλα κόκκινα, σαν αιμορροίδα και τα περνάμε εξαιρετικά. Για τέλος όμως, εννοείται κλείνω με επιτυχιάρες και άκου τώρα τι σου έχω. Εξαιρετικό μενού. Νίκος Οικονομόπουλος με ένοχο κορμί, Γιάννης Πλούταρχος και Αναστασία Σπάστετα για να τα σπάσουμε και στο φινάλε. Δυναμώνει την ένταση και ο Νίκος είναι εδώ για σένα. Ένοχο κορμί, κάτσε να μπασάρω φωνή. Ένοχο κορμί λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες.

0: σπάσω κι εγώ, αλλά γιατί ήρθε η ώρα μου να φύγω. Και για ακόμα μια φορά δεν μου βρίσκει ταξί. Κατακεραυνώνω και ζητάω την ελεημοσύνη των οδηγών ταξί να έρθουν να με πάρουν από το στούντιο του Ρυθμού, να πάω κι εγώ να κάνω τις τσάρκες μου. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σε αφήσω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατσινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ολάκερες ώρες στο The Γιάννης Κατσινάκης Show, με αυτή την προφορά Cambridge Michigan. Και τώρα, ήρθε η ώρα να σε παραδώσω. Να σε παραδώσω σε δύο χέρια καυτά, δύο χέρια ερωτικά, δύο χέρια έτσι στοργικά, θα έλεγε κανείς. Τα χέρια της Έλενας Ντάντζελο, το κορίτσι αυτό το οποίο είναι το κορίτσι κόλαφος, το κορίτσι μυστήριο, το κορίτσι λάστιχο επίσης, αμαλάχη, και θα έπρεπε και θα μπορούσε να είναι και κορίτσι λάστιχο, αλλά δεν ακολουθεί τις συμβουλές μου η Έλενα Ντάντζελο, θα τη στρώσω, πού θα πάει. Μέχρι και τις 11 λοιπόν, άκου εδώ τις ταινιούλες που θα σου πει, τα βιβλιαρά και τα ωραία σον σον, είναι λίγο Βίκυ Φλέσσα η Έλενα Ντάντζελο, ρε παιδί μου. Τι είσαι, μπήκε τσουκαλά?
1: Είμαι και
0: up,
1: είμαι και
0: up. Είναι και Ματίνα up. Είναι και Ματίνα up, η Ρένα Ντάντζελο. Μέχρι και τις 11 θα είναι εδώ για σένα. Μείνε μαζί της και αύριο Παρασκευούλα, 5 Νταν, εδώ θα είμαι. Πολλά, πολλά φιλάκια. Μουά.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Να δω.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητα. Σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: 10 στα 10.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα 5η, 3 Σεπτεμβρίου. Έχω το Γιάννη Κατινάκη στο στούντιο, έτσι γιατί και μιλάμε, αλλά και μου χορεύει. Δηλαδή, πραγματικά αυτό έπρεπε να υπάρχει μια κάμερα να το γράφει, γιατί είμαι η τυχερή και ήθελα να το δείτε κι εσείς λίγο αυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπω Κηφισίας και Ποσειδώνος ότι έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Καταλαβαίνω ότι σιγά σιγά όλοι γυρνάνε πίσω στην πόλη. Η κατάσταση είναι δύσκολη, γι' αυτό λοιπόν, χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση, πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και ξεκινάμε με αυτή την τραγουδάρα από Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε την ένταση και πάμε να το απολαύσουμε μαζί.

Διονύσης Φακελάκης, πάρ' το δρόμο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 8 και έχω υπέροχα νέα. Λοιπόν, την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας, εκεί λοιπόν θα είναι η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της γενιάς της, η Ιουλία Καλυμάνη, σε μια μοναδική βραδιά με όλες τις επιτυχίες που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, αλλά εσείς θα λείπατε από εκεί ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν, για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, στείλε τώρα Καλυμάνη στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα πάμε να ακούσουμε Χρήστο Αμενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: μαμά.
1: Τρελαίνω με Ηλίας Βρετός, λάθος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα είναι μεγάλο λάθος να χάσεις αυτό το οποίο θα σου πω. Λοιπόν, εμείς όλο το καλοκαίρι μετρούσαμε αντίστροφα. Όταν άλλοι, εντάξει, μετρούσαν βουτιές, παγωτάλιο, βασιλέματα και είχαμε λόγο που μετρούσαμε αντίστροφα. Λοιπόν, το κάτι παίζει, Powered by Day επιστρέφει. Πότε, θέλω να το σημειώσετε, γιατί αυτό δεν χάνεται, ειδικά αν έχετε δει και τα προηγούμενα, καταλαβαίνετε τι γίνεται σε κάθε κάτι παίζει. Λοιπόν, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Εκεί λοιπόν ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού στην πλατεία Συντάγματος από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα. Ποιος θα είναι εκεί, δεν υπάρχει τώρα. Δεν είναι, αυτό είναι μια ρητορική ερώτηση. Είναι ο ένας και μοναδικός, ο απόλυτος, ο Γιάννης Κατινάκης, το αγόρι αυτό το υπερταλαντούχο. 3 ώρες ζωντανά λοιπόν θα είναι εκεί. Και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Γι' αυτό λοιπόν σημείωσέ το και να είσαι και εσύ εκεί στην πλατεία Συντάγματος από τις 5 έως τις 8 Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Βασίλη! Βασίλη!
3: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
4: Αχ, δεν μπορεί. Κάποιος θα υπάρχει εδώ.
3: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
5: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά?
3: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
4: Ο Ουγγαρέζος.
3: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε?
4: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη.
3: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ. Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε.
5: Εδώ στο ρημονήσι.
3: Αυτό είπα κι εγώ. Αχ, χάτιμε, θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη. Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε.
4: Τι φταίω εγώ, μωρέ?
5: Κρίμα η ταλαιπωρία.
4: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
5: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάχια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
4: Κρίμα.
3: Αχ, τι πάθαμε.
5: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
4: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
3: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
4: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
3: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestart Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: win.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα λένε ότι αύριο ενδεχομένως να βρέξει. Βέβαια, εμείς δεν πτωούμαστε από τη βροχή, δεν πτωούμαστε όπως η Κατερίνα Λιόλιου, έτσι. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει, μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

0: Γαλάντης ομόλογος στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα μία είδηση η οποία είναι αρκετά ιδιαίτερη. Ένας 10χρονος λοιπόν παραλίγο να πνιγεί στη θάλασσα. Βέβαια με ακούτε και γελάω, γιατί εννοείται η ναυαγοσώστρια και οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν, οπότε το παιδί τώρα είναι καλά. Γελάω όμως γιατί τι ζήτησε αυτό το παιδί μόλις ξύπνησε. Ζήτησε λοιπόν στο νοσοκομείο κοκορέτσι. Ναι, καλά, ακούσατε. Ζήτησε κοκορέτσι. Με το που άνοιξε τα μάτια του, το ρώτησαν τι ήθελε να φάει και αυτός είπε: λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ θέλω κοκορέτσι. Βέβαια, στο νοσοκομείο, όπως καταλαβαίνετε, κοκορέτσια δεν έχουν. Του δώσανε κοτόπουλο, του το παρουσίασαν σαν κοκορέτσι. Αλλά εγώ να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι ο μικρός, άμα ξέρει από κοκορέτσι, δεν τον πείθεται. Και κάτι μου λέει ότι έτσι όπως είναι τώρα γερός και δυνατός, όταν θα βγει έξω και είναι έτσι μερακλής, θα πάει να χτυπήσει και μία μερίδα. Πολύ ταυτίστηκα εγώ με αυτό το παιδί και σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming, gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Πακ ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
8: Συμπληρώνεις τα κενά.
9: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
10: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
9: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
11: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ, σήμερα 5η, 3 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έβλεπα αυτό που έγινε με τον George Clooney. Θέλω να σας πω λίγο τι έχει συμβεί. Λοιπόν, βρίσκεται στη Βενετία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, εκεί λοιπόν τιμήθηκε με το Χρυσό Λέοντα και γενικά στη συνέντευξη τύπου αυτό που είπε είναι ο άνθρωπος ότι είπε ότι είμαι 65 χρονών, όλα είναι μελαγχολικά, ακόμη και όταν βουρτσίζω τα δόντια μου, το αιτιολόγησε. Βέβαια, εμένα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι είπε ότι υπάρχουν πολλά κακά στον κόσμο που εστιάζουμε σε αυτά, όμως υπάρχουν και πολύ καλά στη ζωή που πρέπει να δώσουμε βάση και σε αυτά. Ουσιαστικά να αρχίσουμε να βλέπουμε τις χαρές της ζωής και έτσι να τις αναδεικνύουμε και αυτές. Μην βλέπουμε μόνο μαυρίλα και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα το λέει και ο George Clooney, είναι 65 χρονών, ξέρει ο άνθρωπος. Τα λέει βέβαια και η Έλενα Ντάντζελο, τα λέει όμως πολύ ωραία η Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Ό,τι σας βασανίζει, βάλτε το σε ένα φορτηγό και αφήστε το.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, το καλοκαίρι μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου και κυκλοφορεί ένα βίντεο που δείχνει ότι στα Σίβωτα έχουν στολίσει ένα δέντρο σε ιστιοπλοϊκό. Καλά ακούσατε. Εντάξει, είναι λίγο παράλογο, να τα πούμε και τα σωστά μας. Γιατί έχουμε ακόμη αρχές Σεπτεμβρίου. Τι χριστουγεννιάτικα δέντρα, τι 112 μέρες για τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω πόσες είναι. Θέλω λίγο ψυχραιμία. Αν και, να το αναγνωρίσω αυτό, μαρκετίστικα ήταν πανέξυπνο αυτό που έκαναν, γιατί το βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, έχει κάνει χαμό στα social media. Εκτός και αν δεν το στόλισαν τώρα. Εκτός και αν δεν το ξεστόλισαν ποτέ. Και αυτό αποδεικνύει ότι είμαστε πολλοί όσοι βαριόμαστε να ξεστολίσουμε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Βέβαια, τώρα είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για όλα αυτά. Αλλά θα αφήσω τώρα να τα πει όλα ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αναβύσει Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το κινηματογραφικό χάος που μόνο τα Minions μπορούν να δημιουργήσουν σας περιμένει στα Village Cinemas. Το Minions και Τέρατα προβάλλεται και μεταγλωτισμένο και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι και ιδανική επιλογή και για μικρούς και για μεγάλους. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει μέρα μου. Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης. Έτσι, γιατί περίεργα την είδα. Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Είναι ακόμα τα βράδια
1: επίπονα. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου και διάβαζα μία είδηση η οποία μου έχει κάνει εντύπωση. Μία γυναίκα λοιπόν στην Πάτρα την πάτησε καημένη. Νόμιζε ότι συνομιλούσε με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Μη γελάτε, γιατί έκανε και βίντεο κλίση, έκανε ο απατεώνας. Και όπως καταλαβαίνετε, με τη χρήση της AI, τους έχει διευκολύνει. Και νόμιζε η γυναίκα ότι πράγματι της μίλησε ο Κριστιανό Ρονάλντο. Βέβαια, έπρεπε να το υποψιαστεί, γιατί τη ζήτησε 100 ευρώ. Είναι δυνατόν ποτέ ο Ρονάλντο να σου ζητήσει 100 ευρώ, αυτός που έχει εκατομμύρια? Είπε λοιπόν, στείλε μου 100 ευρώ και εγώ μετά θα στα επιστρέψω. Όπως καταλαβαίνετε, τα λεφτά έκαναν φτέρα. Δεν ξέρω αν θα βγάλει άκρη. Εύχομαι να βγάλει. Και εσείς όμως, ό,τι και αν βλέπετε στο ίντερνετ, να μην το πιστεύετε. Γιατί όπως βλέπετε, εξελίσσονται και οι απατεώνες. Τώρα, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: μας και άμασαν ταινία παλιά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και υπάρχει λοιπόν ένα καμπανάκι για τους αιώνιους φοιτητές, γιατί 31 Δεκεμβρίου αναμένεται η δεύτερη φάση στη διαδικασία διαγραφής, οπότε θέλω να έχετε λίγο το νου σας, αν κινδυνεύετε να το ψάξετε λίγο, γιατί δεν θα δοθεί άλλη παράταση και είναι κρίμα οι κόποι σας να πάνε χαμένοι. Ψάξτε το και θα με θυμηθείτε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα και πρωτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή στοίχημα. Όμιλος Ακτόρ. Εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public. Μέλος του ομίλου Ολύμπια. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
2: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
2: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
4: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
2: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
3: 2-1!
2: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ 5ης 3 Σεπτεμβρίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και έβλεπα ότι γιορτάζει, λέει, ο Φίβος και η Φίβη. Και τι θυμήθηκα εγώ τώρα. Η ηθοποιός, η οποία υποδίθηκε τη Φίβη στα Φιλαράκια, έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι δεν έχει πρόβλημα να την αποκαλούν στο δρόμο Φίβη. Δεν έχει πρόβλημα να βγάζει φωτογραφίες, να βγάζει βίντεο. Ένα πράγμα, λέει, δεν ανέχετε καθόλου. Δεν θέλει να ξανατραγουδήσει το The Smelly Cat. Αν έχετε δει Φιλαράκια, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Βέβαια και η γυναίκα λέει: δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να το τραγουδήσω άλλο. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω. Εγώ όμως, επειδή θέλω να τραγουδήσουμε τώρα Νίκο Οικονομόπουλο, πάμε να τον ακούσουμε αμέσως. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, χέρια ψηλά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν έχεις χωρίσει, αν σε έχει πάρει από κάτω, αν θέλεις να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα, τότε σήμερα σου έχω προτασάρα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Ευτυχία για αρχάριους, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας, είναι ταινία του 23, παραμένει υπέροχη ακόμη και σήμερα, δεν έχουν περάσει εξάλλου πολλά χρόνια και ουσιαστικά η πρωταγωνίστρια είναι μια γυναίκα που μετά από το διαζύγιο της αποφασίζει να κάνει ένα restart στη ζωή της και πάει σε μια πεζοπορία με αγνώστους. Μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια τι κάνει, ξαναβρίσκει τον εαυτό της, κάνει καινούργιες γνωριμίες και καταλαβαίνει ότι η ζωή συνεχίζεται και μπορεί να γίνει και καλύτερη. Βέβαια, μη σας πω ότι είναι πρωταγωνίστρια. Και εσείς όσοι ακούτε εκεί έξω και έχετε χωρίσει, και για σας είναι η ταινία. Νομίζω θα ταυτιστείτε όλοι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι σε φάση ότι okay, τελείωσε, αλλά τώρα θα φτιάξω τη ζωή μου. Δηλαδή, αν έχεις μπει σε τέτοιο mood ή θέλεις να μπεις, τότε αυτή η ταινία είναι ό,τι πρέπει. Έχει χιούμορ, έχει συνέστημα, έχει λίγο ρομάντζο, οπότε δεν θα σε πάρει από κάτω αν βλέπεις ρομάντζα και κλαις, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Επίσης, είναι βασισμένη σε βιβλίο. Η πρωταγωνίστρια, αυτό είναι πάρα πολύ αστείο, δεν έχει ιδέα από πεζοπορία. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και μιας και ανέφερα το βιβλίο, εγώ να μην σας δώσω δώρο. Θα σας δώσω δώρο και όχι απλό δώρο, δωράρα. Θα σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebooks. Το Jukebooks, το ξέρετε, το αγαπάτε. Είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει audiobooks, όχι ένα, όχι δύο. Έχει 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Αυτό σημαίνει ότι όποιο βιβλίο ήθελες τόσο καιρό να διαβάσεις, σίγουρα θα το βρεις εκεί. Θα μπορέσεις να το ακούσεις γιατί που χρόνος για διάβασμα και μάλιστα με εξαιρετικές φωνές. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλεις τώρα Jukebooks το Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και πάμε να ακούσουμε μαζί Κωνσταντίνο Αργυρό. Καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, Απών Καντάδα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα ότι ελληνικά καφέ έχουν κατακτήσει τις Βρυξέλλες. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι δεν είναι πια πρώτη η Ιταλία με τους εσπρέσο, με τα καπουτσίνο στις Βρυξέλλες. Όχι, τη θέση τους έχουν πάρει τα ελληνικά καφέ με τα φρέντο εσπρέσο, έτσι να γίνεται χαμός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο καφές πλέον έχει αλλάξει και στο εξωτερικό. Δεν είναι πια πίνουμε ένα καφεδάκι στα γρήγορα και φεύγουμε, αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Καθόμαστε, τα λέμε με τις ώρες, πίνουμε τον καφέ μας. Είναι μια άλλη κατάσταση. Ευτυχώς να λέμε που συμβαίνει αυτό. Μήπως και στο εξωτερικό, όταν θα βγαίνουμε έξω και θα πηγαίνουμε τις εκδρομές μας, μήπως πίνουμε κανέναν σοβαρό καφέ. Γιατί ειλικρινά έχω δει, και εγώ την έχω πατήσει, που ζητούσα βάλτε λίγο πάγο στο εσπρέσο, λίγο πάγο. Αλλά έχουν γίνει και πάρα πολλά viral βίντεο από Έλληνες. Νομίζω ότι τα έχετε δει. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Βασίλη!
2: Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί. Κάποιος θα υπάρχει εδώ.
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά?
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη.
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ. Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε.
4: Εδώ στο ρημονήσι.
2: Αυτό είπα κι εγώ. Αχ, χάτι με, θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη. Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε.
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ?
4: Κρίμα η ταλαιπωρία.
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε.
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία. Σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Καλό βράδυ να έχουμε και έχουμε. Τόση ώρα έτσι έχει ανεβεί η διάθεσή μας. Έχουμε πει τα ωραία μας τα νέα. Και τώρα που είπα για νέα, λοιπόν, διάβασα και κάτι ακόμη. Η πόλη της Νέας Υόρκης θα απαγορεύσει, λέει, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τους μαθητές στα δημόσια σχολεία της πόλης έως και την Τρίτη Γυμνασίου. Πολύ καλά θα κάνει. Μη σας πω, σιγά-σιγά να γίνεται και εδώ. Και όχι μόνο για τους μαθητές, γιατί όλες τους μαθητές θα ρίχνουμε και για τα κινητά και για την AI. Όχι, θα ξεκινήσουμε πρώτα από τους μεγάλους και μετά θα πάμε στους μικρούς, έτσι για να γίνουμε και παράδειγμα προς μίμηση. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα μαζί από Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ζάρα, Νίκος Οικονομόπουλος, πάλι γύρισα και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο, γιγαντιαίο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Και τώρα, ο ένας και μοναδικός, ο απόλυτος, ο αγαπημένος μου, ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του, έτσι για να ανεβάσει κι άλλο τη διάθεσή μας και να μας βάλει σιγά σιγά σε mood Παρασκευής, γιατί αύριο Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή, είναι η μέρα που την ονειρευόμαστε από τη Δευτέρα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω κι εμείς έτσι να μπούμε σωστά, έτσι να ξεκινήσουμε ήδη από τώρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από το The Γιάννης Κατινάκη Show με τον υπέροχο Γιάννη Κατινάκη. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.
3: Νίκος Αλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Αλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Μα έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Απλά ο καλύτερος.
8: Ο ρυθμός τα σπάει.
7: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
9: Δεν αλλάζει.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
12: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
13: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
14: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
6: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Πάντα να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
8: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
9: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρεώ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
2: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
3: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
7: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
8: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόβιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
11: Πες μου τον αγάπη μου και...
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
5: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
4: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.